0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα εμείς πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: dry upon the skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: I'm discontented.

just teeth for two and two for tea. Just me for you.

and 1,000 pigeons fall around her feet.

0: 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος.

0: θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος.

κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: 93,6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους.

Over Bourbon Street ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα, γι' αυτό θα ακούσουμε έτσι διάφορα τραγούδια. Ευκαιρία είναι που ασχολείται και με το φεγγάρι. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Είναι Παρασκευή, είναι 28 Αυγούστου. Τι άλλο θέλετε, είναι τέλος του μηνός. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε. Θα παρουσιάζει ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μόλις τη ρώτησα, τη λέω τι ζώδιο είσαι, γιατί διάβαζα. Δεν ξέρω αν ασχολείστε με πλανήτες και τέτοια, αλλά λέω μια. Και σήμερα είναι πανσέλινος και διάφορους κόσμους λέω ότι επηρεάζομαι από την πανσέλινο. Έχω νεύρα ή δεν έχω ή κάπως. Είπα να δω ποια ζώδια επηρεάζονται σήμερα. Σήμερα λέει επηρεάζονται οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ηχθείς. Να το ξέρετε. Έχετε ένα λόγο παραπάνω σήμερα για να αισθάνεστε κάπως λόγω πανσελίνου, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για το φεγγάρι. Άλλο ένα ακόμα, το πολύ αγαπημένο μου από Van Morrison και Moondance. Καλημέρα και πάλι.

Είναι, λέει, το τραγούδι που έχει παίξει περισσότερες φορές σε ζωντανές συναυλίες ο Van Morrison στη διάρκεια της καριέρας του, το Moon Dance, αγαπημένο τραγούδι. Πάμε να δούμε Παρασκευή τι λέει ο καιρός. Μια χαρά θα είναι ο καιρός, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα στην επικράτεια διαβάζουμε τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη επίσης 37-39 θα φτάσει το θερμόμετρο, στη Θεσσαλία, στα Επτάνησα μέχρι τους 37 βαθμούς και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες, εκεί θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς και στην Αθήνα επίσης θα φτάσει μέχρι τους 37-38 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 28 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο θα πέσει, όχι πολύ, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς. Θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Συνεπιές βλέπω την Κυριακή, Κυριακή και Δευτέρα γύρω στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Καλημέρα και πάλι. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχετε αρχίσει ήδη και στέλνετε μηνύματα. Εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, υπάρχει το Viber που συνδέεται με το σταθμό μέσα από το λογαριασμό Cosmos Radio. Θα γράψετε δηλαδή στο Viber Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Υπάρχουν τα social media πάντα, το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε στο στούντιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα από το Λεμαΐδα και Κοζάνη. Εχμήρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Κόσμος

Αυτός είναι ο Τζέλεν Κόντα, νέος ανερχόμενος στο χώρο της soul μουσικής, εν έτη 2026. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, έχουμε και πανσέλινο, διάφορες εκδηλώσεις. Νομίζω έτσι πιο ενδιαφέρουσα είναι αυτή που γίνεται στο Νιάρχος, το Full Moon Film Marathon με ταινίες του Κιούμπρικ από τις 9 το βράδυ. Όπως κατάλαβατε από τον τίτλο, Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί θα γίνει. Όλο το βράδυ μπορείτε να πάτε εκεί με ελεύθερη είσοδο και να παρακολουθήσετε διαδοχικά όλο το βράδυ, έτσι, 4 εμβληματικές ταινίες του Stanley Kubrick. Έχουμε και λέμε, για να σας πω και το πρόγραμμα, στις 9 ξεκινάει με το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, Dr. Strange Love, μια ταινία του 1964 με Peter Sellers. Ακολουθεί η ταινία 2001, η Οδύσσια του Διαστήματος, από το 1968 αυτή η ταινία. Αμέσως μετά, 1:15 το πρωί, θα προβληθεί η ταινία Το Κουρδιστό Πορτοκάλι, από το 1971, και θα τελειώσουν αυτές οι προβολές στις 3:45 το πρωί, βλέπω, με τη Λάμψη, The Shining, του 1980, αυτή η περίφημη ταινία με τον Jack Nicholson. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το βράδυ, Full Moon Film Marathon, στο Ξέφωτο, στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με δωρεάν είσοδο από τις 9 το βράδυ. Στα δικά μας τα μουσικά, 1965 το τραγούδι αυτό μπαίνει στα αμερικανικά charts. Είναι το California Girls των Beach Boys.

Αυτή είναι η Λος Τεστέλος Κουαχίρα Σικοτέλικα, ένα τραγούδι από το 1968. Πρόσφατα παντρεύτηκε ο David Byrne και είχε φτιάξει μια λίστα στο Spotify για την ημέρα του γάμου του και είχε και αυτό το τραγούδι μέσα, από εκεί το θυμήθηκα. Μιλώντας για το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα ένας κύριος, ο Κάλεπ Μπράνταμ, αποφάσισε να κάνει ένα δικό του ποτό, το ονόμασε Brad's Drink, αλλά μετά το ξανασκέφτηκε και σου λέει κάτσε Γιάννης Κυρνά, Γιάννης πίνει, και το μετονόμασε σε Pepsi-Cola, σαν σήμερα το 1898, και το όνομα Pepsi-Cola προέρχεται από τη ρίζα της λέξης δυσπεψία και τους ξηρούς καρπούς κόλλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συνταγή. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διάβασε μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για αυτό το ποτό, η τιμή, λέει, της ζάχαρης εκτοξεύθηκε. Ο Κάλεμ, λοιπόν, φοβόμενος ότι οι τιμές θα ανέβαιναν κι άλλο, αγόρασε τεράστιες ποσότητες ζάχαρης σε εξαιρετικά υψηλή τιμή. Αμέσως μετά τον πόλεμο, η αγορά κατέρευσε, η τιμή της ζάχαρης έπεσε κατακόρυφα και η Πέψη έμεινε με ένα πανάκριβο απόθεμα, έχασε όλα της τα κεφάλαια και κήρυξε πτώχευση το 1923. Μετά τη χρεοκοπία, λοιπόν, άλλαξε πάρα πολλά χέρια, έφτασε στα πρόθυρα της εξαφάνισης και κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου, που ήταν μεταξύ του 1922 και 1933, η εταιρεία προσφέρθηκε προς πώληση στην Coca-Cola 3 διαφορετικές φορές. Η Coca-Cola απέρριψε και τις 3 προτάσεις, θεωρώντας ότι η Pepsi δεν ήταν καμία απειλή για αυτήν. Μία απόφαση που θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά λάθη στην ιστορία. Και τα δικά μας τα μουσικά, 1971, η πρώτη επιτυχία του John Denver, το Take Me Home Country Roads, μπαίνει στο chart, το Hot 100 του Billboard, και εδώ θα το ακούσουμε από τη διασκευή της Lana Del Rey.

Από χθες είχαμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Για να δούμε τι παίζει λοιπόν σήμερα και τι μπορείτε να δείτε από τις νέες ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει. Διαβάζω από το Αθηνόραμα. Έχουμε το τέλος της οδού Oak. Διαβάζω David Robert Mitchell. Κοιτά το παρελθόν με νοσταλγία αλλά και σεβασμό, δημιουργώντας μια ταινία που έχει τα φόντα να εξελιχθεί στο Jurassic Park της νέας γενιάς. Έχουμε τον αστερισμό του σκύλου. Η πρώτη, λέει, post-αποκαλύπτη ταινία του Ridley Scott πιστεύει ακράδαντα στην καλοσύνη της ανθρωπότητας. Σεξ και αίμα στο καπ μίασμα είναι μια queer μεταανάγνωση των slasher ταινιών που εμβαθύνει σε ζητήματα σεξουαλικής αφύπνισης. Έχουμε την ταινία που είναι το σπίτι του φίλου μου, λιτή σκηνοθετικά με ηθογραφικό χαρακτήρα. Η ταινία που έφερε, λέει, τη διεθνή αναγνώριση στο Κιαροστάμι είναι μια γλυκιά υπενθύμηση της δύναμης της παιδικής αθωότητας. Έχουμε τα γράμματα αγάπης που είναι ταινία κοινωνικού ρεαλισμού με τη δυνατή ερμηνεία της Έλα Ραπ και ένα εύστοχο σενάριο. Αγγίζει θέματα όπως η μητρότητα. Μυστικά και ψέματα είναι χρυσός φοίνικας. Αυτή η ταινία έχει χρυσό φοίνικα στις Κάνες και 5 οσκαρικές υποψηφιότητες για τη συγκινητικότερη και πιο αληθινή ταινία που έγινε ποτέ πάνω στα ανθρώπινα ψέματα. Ενδιαφέρον αυτό. Και επίσης επανεκδόσεις έχουμε το Stand By Me, το Στάσου Πλάι μου. 4 φίλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού έξω από την πόλη. Κλασική ταινία ενηλικίωσης των 80s. Και έχουμε και τον αποχαιρετισμό στα όπλα. Μια ταινία που έχει βασιστεί στο διάσημο μυθιστόρημα του Ernest Hemingway και η οποία έχει τιμηθεί με 2 Όσκαρ. Αυτές είναι οι νέες ταινίες και οι επανεκδόσεις στους κινηματογράφους από χθες. Μπορείτε να διαλέξετε μες στο Σαββατοκύριακο μία από αυτές, ένα από αυτά τα θερινά που είναι ευτυχώς ακόμα ανοιχτά και νομίζω θα παραμείνουν για κάνα μήνα τουλάχιστον. Και αυτή είναι η OJ's, Used to be my girl.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Είναι πράγματι εντυπωσιακό πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για το φεγγάρι. Εδώ με μια πρόχειρη αναζήτηση στη Πάνκα του Σταθμού βρήκα 236 τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη φεγγάρι. Killing Moon, Fly Me to the Moon, The Hall of the Moon, Walking on the Moon, Moon Dance που ακούσαμε πριν, Yellow Moon. Πάρα πολλά τραγούδια. Σήμερα έχουμε πανσέλινο. Εντάξει, δεν θα ακούσουμε και τα 236, αλλά θα ακούσουμε κάποια από αυτά. Με κοιτάει η Ελπίδα Παπουτσή, σου λέει τι θα γίνει σήμερα. Έχουμε πανσέλινο λοιπόν. Υπενθυμίζω ότι γιορτάζεται με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Μερικές από τις εκδηλώσεις: στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα γίνουν θεματικές ξεναγήσεις και ιστορικός περίπατος με δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση. Στο Νομισματικό Μουσείο υπάρχει μουσική εκδήλωση στον κήπο του Ζωντανή Μουσική κάτω από το φως της Πανσελίνου. Στο Ιερό της Αφροδίτης, το Χαϊδάρι, θα γίνει ξενάγηση ομιλία για τον ουρανό από αστρονόμου και παρατήρηση με τηλεσκόπια με δωρεάν συμμετοχή. Και το Μουσείο της Ακρόπολης πάντα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα με δωρεάν πρόσβαση στην περιοδική έκθεση και ξενάγηση με κράτηση εδώ. Καλημέρα και πάλι, είναι 9 και 5, είναι Παρασκευή, είναι 28 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Λιάννα Μαστάθη εδώ μέχρι τις 10 στη θέση του Προκόπη Δούκα, μαζί μας Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου.

το φετινό καλοκαίρι θα το θυμόμαστε πάρα πολύ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι αυξημένοι οι ψεκασμοί κατά 30%. Γίνονται και έκτακτοι ψεκασμοί με τουρμπίνες, διαβάζω, για τα κουνούπια στην Ανατολική Αττική. Μεγάλη κλίμακα επιχείρηση, έκταση 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική. Ετοιμάζουν και ένα rapid test για τον ιό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το προμηθευτεί κανείς, είναι στην έρευνα ακόμα, είναι στο στάδιο μάλλον ανάπτυξης. Αλλά θα μπορούν, λέει, σύντομα με μία σταγόνα αίματος σε λιγότερο από μία ώρα να έχουν το αποτέλεσμα για το αν πρόκειται ο ασθενής να έχει νοσήσει από ιό του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 61 δήμους, 18 περιφερειακές ενότητες, 5 περιφέρειες. Η μεγαλύτερη διασπορά καταγράφεται στην Αττική, 37 δήμοι εμφανίζουν κρούσματα. Στην Κεντρική Μακεδονία 12 δήμοι, στη Θεσσαλία 9, Στερεά Ελλάδα 2 και Πελοπόννησος 1 δήμος. Είναι ιδιαίτερα έντονη η φετινή κυκλοφορία του ιού στην Αττική. Πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο να έχουμε ξανακούσει. Οι 6 περιοχές, 6 δήμοι που έχουν υψηλό κίνδυνο είναι το Ηράκλειο Αττικής, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Δάφνη, Ημιτός, Αμφίπολη και επίσης κρούσματα στις Σέρες και στη Θάσο. Είναι ένα θέμα αυτό με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαντάζομαι όλοι πλέον έχουμε προμηθευτεί όλα τα αντικουνουπικά που υπάρχουν από τα σούπερ μάρκετ για να το αντιμετωπίσουμε. 10 λεπτά μετά τις 9, υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε και το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας προτείνετε. Μια καλημέρα, ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλοδεχούμενα όλα.

και μια ενδιαφέρουσα είδηση για τους λάτρεις του τιραμισού. Υπάρχει ένας διαγωνισμός τιραμισού World Cup και μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε κριτής στους προκριματικούς γύρους για το καλύτερο τιραμισού στον κόσμο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλογής ανοίγει στις 12 Σεπτεμβρίου στις 10 ώρα Ιταλίας. Θα πρέπει να απαντήσετε σε ένα online quiz 15 ερωτήσεων σχετικά με τους κανόνες και την ιστορία του τιραμισού. Οι θέσεις κατοχυρώνονται από όσους, λέει, συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να μην εργάζεστε επαγγελματικά στον κλάδο της γαστρονομίας. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, δηλαδή δεν θα πληρωθείτε για να γίνετε κριτής. Τα έξοδα μετακίνησης για να πάτε στην Ιταλία θα είναι δικά σας, επιβαρύνω αποκλειστικά εσάς. Αν παρόλα αυτά σας ενδιαφέρει, είναι τιραμισού World Cup. Θα το πληκτρολογήσετε, μετά θα μπείτε στην κατηγορία που λέει Become a Judge και θα θέσετε την υποψηφιότητά σας. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, να το ξέρετε. Δηλαδή, αν δεν επιλεχθείτε φέτος, μπορείτε και του χρόνου να δηλώσετε συμμετοχή, να πάτε να δοκιμάσετε όλα τα τιραμισού και να αποφανθείτε ποιο είναι το καλύτερο. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 1982, ένα άλμπουμ πηγαίνει στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ και μένει εκεί για 15 συνεχόμενες εβδομάδες. Ήταν τότε ένα ιστορικό ρεκόρ για ντεμπούτο άλμπουμ και μάλιστα έφυγε από την κορυφή όταν το εκθρόνησε το Thriller του Michael Jackson. Ήταν από την Αυστραλία το συγκρότημα. Ήταν το πρώτο αυστραλιακό συγκρότημα που ήταν ταυτόχρονα και στο νούμερο 1 στο άλμπουμ και στα νούμερο 1 στο single. Το συγκρότημα από την Αυστραλία το 1982 που μπήκε στο νούμερο 1 ήταν η Men at Work με το άλμπουμ Business as Usual.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Αναστολή των επιχειρήσεων διάσωσης στον Νεπάλ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Άλλο ένα τραγούδι για το φεγγάρι, The Hall of the Moon από Waterboys, για να μπούμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6, με καλό καιρό στην Αθήνα, στους 28-29 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα φτάσει μέχρι 38, αλλά από αύριο καλυτερεύουν τα πράγματα, αύριο η μέγιστη είναι στους 32 βαθμούς. Σαββατοκύριακο ανεβαίνει λίγο πάνω, 35-36 βαθμούς, αλλά νομίζω ότι καλυτερεύει η κατάσταση με τη ζέστη που μας επιφύλαξε ο καιρός έτσι στα τέλη του Αυγούστου. Μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Paul McCartney μαζί με Ringo Starr, από τελευταία δουλειά του Paul McCartney, Home to Us.

Διαβάζω για τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Καναδά, το οποίο λέει αυτός ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερο χαρτί υγείας. Ο Καναδάς ανακοίνωσε νέους ανταποδοτικούς δασμούς μέχρι και 50% σε πάνω από 700 αμερικανικά προϊόντα μετά την αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Ο κλάδος του χαρτιού λοιπόν επηρεάζεται ιδιαίτερα επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σημαντικά από τον Καναδά για ξυλοπολτό και άλλες πρώτες ύλες, ενώ ο Καναδάς είναι και ο μεγαλύτερος ξένος προμηθευτής έτοιμου χαρτιού υγείας στην Αμερική. Το 2024 σχεδόν τα 2/3 της αξίας των εισαγωγών χαρτιού υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες προερχόντουσαν από τον Καναδά. Και μάλιστα η Αμερική καταναλώνει πάνω από 20% του παγκόσμιου χαρτιού υγείας, παρότι αντιπροσωπεύουν περίπου ένα 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επομένως, ακόμα και μια μικρή αύξηση της τιμής μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση. Οι δασμοί αυτοί δεν πλήττουν μόνο τις μεγάλες βιομηχανίες. Οι οικονομίες της Αμερικής και του Καναδά είναι αλληλένθετες και μπορούν να αυξήσουν το κόστος παραγωγής και να κάνουν ακριβότερο ακόμα και τα πιο βασικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Και βέβαια το γεγονός ότι ο Τραμπ τραβά στα άκρα την κόντρα, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο, που βάφτισε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Υπέγραψε μάλιστα και ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης του Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Είπε μάλιστα ο Τραμπ: έχουμε, λέει, ένα κόλπο, το κόλπο του Μεξικού που τον έκανε κόλπο της Αμερικής. Έχουμε τώρα και μια λίμνη, το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Και τόνισε ότι η αλλαγή αυτή, λέει, θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, που δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Οι χάρτες θα αλλάξουν, τουλάχιστον στην Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα λέγεται λίμνη Αμερικής, όχι Lake of America, Lake America, και όλα το τόνισε. Σαρταπέντε λεπτά μετά τις 9, λίγο ρέγγε νομίζουν ότι πρέπει με αυτές τις θερμοκρασίες. Peter Tosh, Johnny B. Goode.

Αυτό ήταν για σήμερα. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να σας πω από τις 8 ήμασταν μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, η Ελπίδα Παπούτσι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 8, μια και την επόμενη εβδομάδα απουσιάζει επίσης ο Προκόπης Δούκας. Τελευταίο τραγούδι, για σκεφτείτε, για πείτε κάτι για το φεγγάρι. Έχουμε παίξει αρκετά τραγούδια για το φεγγάρι σήμερα, για την Πανσέλινο. Τελευταίο τραγούδι λοιπόν από Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Ακολουθούν οι Cosmopolitans. Να είστε καλά.

0: στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: The Nox εδώ με του Sophie Tucker Brazilian Soul. Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Παρασκευή 28 σήμερα. Από Δευτέρα, μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να επιστρέψουν πάρα πολλοί. Ορισμένοι τυχεροί ετοιμάζονται όμως να φύγουν κιόλας. Οπότε καλές διακοπές σε όσους ξεκινάνε. Ναι, Παρασκευή σήμερα, ενώ Σαββατοκύριακο να φύγουν αυτοί που είναι οι πιο ικανοί, οι πιο έξυπνοι και αυτοί που μπορούν, βέβαια.
1: Αυτοί που δεν έχουν παιδιά που πάνε σχολείο.
0: Ναι, και αυτοί σίγουρα, εντάξει. Εδώ εμείς όμως στο πόστο μας ακίνητη φρουρή, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης, μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο.
1: Είσαι στη βάρδια 2-10.
0: Είμαι.
1: Που έλεγε και ο Λάκης Χαλκιάς.
0: Ο Λάκης Χαλκιάς, Ποιος χωρίστε,
1: ή το έλεγε η Μοσχολιού, νομίζω, ναι. Η Μοσχολιού το έλεγε αυτό, αλλά και ο Χαλκιάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μας βρίσκετε. Πώς μας βρίσκετε, Λεωνίδα, και μέσα από το Κόσμο 936, Facebook
0: Γιάννη
1: και Instagram. Το ακολουθείτε, κάντε like, το ακολουθείτε και μπαίνετε στο Messenger των δύο αυτών social media που έχουμε και επικοινωνείτε. Και βεβαίως μέσω του Viber, Κόσμος Radio, γιατί και από εκεί μας γράφετε αρκετά πράγματα. Μας στέλνετε φωτογραφίες, επικοινωνείτε, μας στέλνετε τις ιδέες σας, τις εικόνες σας, τις προτιμήσεις, τις παρατηρήσεις και βεβαίως κατεβάζετε και το application cert, το Air Echo, γιατί μέσα από αυτό ακούτε και το Κόσμος και το Κόσμος Jazz και όλα τα συμπαραμαρτούντα, έτσι, ό,τι φτιάχνουμε εδώ στο Κόσμος, εκτός των εκπομπών και τις εκπομπές, αλλά όχι μόνο τις εκπομπές, τα πάντα, έτσι, και μάλιστα on demand, όποτε θέλετε, από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Τα εξήγησες πολύ όμορφα και σε ευχαριστώ.

0: Τι ωραίο του έτο, David Bowie και Mick Jagger, βέβαια το live του στο Dancing in the Street που είχε
1: ήταν live.
0: Νομίζω αυτό. Είχε γίνει και live αυτό.
1: Είναι live.
0: Και είχε και
1: το
0: ήταν...
1: βίντεο κλιπ θυμάμαι, συγγνώμη. Θυμάμαι το βίντεο κλιπ
0: ναι,
1: που ήταν έτσι από τα πιο γνωστά και πολυπεκμένα βίντεο της δεκαετίας του 80 που χόρευε ο David Bowie με αυτή την καπαρντίνα.
0: Ακριβώς, αλλά είχε γίνει και live και νομίζω είχε, ήταν, είχε γίνει και ένας νεωτερισμός αν δεν με απατάει η μνήμη μου και είχε μεταδοθεί ταυτόχρονα στην Αγγλία και στην Αμερική. Γινόταν το live στην Αγγλία και το βλέπαν και στο Wembley στην Αμερική, και στην Αγγλία και παίζονταν στην Αμερική. Δεν θυμάμαι που γινόταν.
1: Ήμουν μικρός τότε, δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι, δεν ήσουν τόσο μικρός.
1: Πολύ μικρός.
0: Ούτε ήσουν μικρός όμως όταν γινόταν ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας.
1: Καθόλου.
0: Το θυμόμαστε έντονα τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας και το θυμόμαστε μάλιστα τον ζήσαμε στην Ελλάδα και ως εκ τούτου τον ζήσαμε μόνο από την πλευρά των Σέρβων αδερφών. Έτσι,
1: οποίοι... Τα θυμάσαι, έτσι.
0: Τα θυμάμαι γιατί δούλευα στην εφημερίδα Τα Νέα Μπράβο. Τότε και τις δημοσιογραφικές αποστολές που γινόντουσαν.
1: Και την ελληνική ήταν... τηλεόραση, η οποία ήταν αναφανδόν. Ενώ και τα, όλα
0: Ράδιο
1: τα
0: Βελιγράδι κανάλια, ήταν.
1: Έτσι, Ράδιο Βελιγράδι. Όλα τα έρχα μας οι Σέρβοι και.
0: Ναι, κοίταξε, ένας εμφύλιος είναι ένας εμφύλιος. Και οι Σέρβοι έχουν και αυτοί τα δίκια τους, όπως έχουν και άλλοι τα δίκια. Όλοι έχουν τα δίκια τους. Είναι ένα εμφύλιο, το ξέρουμε όλοι πια μετά από 30 χρόνια όταν το βλέπεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι γίνανε ακρότητες και κτηνοδίες και ένας από τους ανθρώπους που έκαναν τις κτηνοδίες ήταν ο στρατηγός Μλάντιτς, ο αρχηγός του Σερβικού στρατού, ο οποίος κατηγορήθηκε χρόνια μετά, τον πιάσανε, πήγε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορήθηκε για τους θανάτους των.
1: Και καταδικάστηκε.
0: Και καταδικάστηκε για τους θανάτους της Σεμπρένιτσα, για τη σφαγή της Σεμπρένιτσα. Και ο οποίος πέθανε χτες, είχε μπει στη φυλακή το 2011, πέθανε χτες φυλακισμένος στις φυλακές εκεί στην Ολλανδία.
1: Κάποιοι ακόμα, καλά, κάποιοι στη Σερβία εδώ και πολλά χρόνια, κάποιοι και στην Ελλάδα ακόμα το θεωρούν ήρωα, έναν πραγματικό, τον γνωστό και ως Χασάπι της Βοσνίας.
0: Σου θυμίζω ότι...
1: Κάτσε να θυμηθώ, πρέπει να ήταν 8.000...
0: 7 με
1: 8.000 άντρες και έφηβοι, τους οποίους μουσουλμάνοι στην Ανατολική νομίζω
0: Βοσνία. Να σου θυμίσω ότι η Ελλάδα είχε τόσο πολύ η κοινή μας γνώμη ήταν με την εκείνα τα χρόνια, τη θυμάμαι τουλάχιστον, με την Σερβία, που ένας από τους δικηγόρους του Μλάντιτς ήταν Έλληνας, ο Λικουρέζος.
1: Ναι,
0: και είχε δεχτεί επισκέψεις στη φυλακή, νομίζω και από άλλους Έλληνες, αρκετά επωνύμους ο στρατηγός Μλάντιτς. Εντάξει, η πολιτική της Ελλάδας ήταν φιλοσερβική, το ξέρουμε αυτό. Ήταν κατά των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι και καλώς ήταν κατά των βομβαρδισμών. Ήταν οι πρώτοι βομβαρδισμοί σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό άλλαξε την ιστορία.
1: Την ίδια στιγμή κλείναμε τα μάτια και αυτό είναι που εδώ πρέπει να τονιστεί στην περίπτωση του Μλάντιτς και του Κάραζιτς βέβαια. Κλείναμε τα μάτια σε πράξεις γενοκτονίας που τότε βεβαίως στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η πρώτη φορά που ξαναζούσε η Ευρώπη γενοκτονία στο έδαφος.
0: Αυτό ήταν το turning point που λένε του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία. Ήταν ο πρώτος εμφύλιος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Ο πρώτος βομβαρδισμός ευρωπαϊκού εδάφους στο Βελιγράδι. Άμα έχεις πάει, έχω πάει. Είναι ένα ευρωπαϊκότατο έδαφος.
1: Και όταν πήγα, μάλιστα ήταν
0: όπως
1: ακόμα...
0: και το Σεράγεβο, αντίστοιχα, που γνώρισε την πολιορκία 2,5 χρόνια με χιλιάδες νεκρούς. Επίσης και εκεί.
1: Και τώρα βγαίνουν ιστορίες και για το Σεράγεβο. Εντάξει, είναι άλλο θέμα αυτό. Ιστορίες εννοώ με τους τουρίστες, παύλα ελεύθερους σκοπευτές.
0: Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί.
1: Αλλά υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Πάντων, συζητιέται ακόμα αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια διαφορετική ιστορία από την ιστορία της σφαγής της Σεμπρένιτσα, για την οποία ο Μλάντιτς που πέθανε χθες καταδικάστηκε
0: σε
1: ισόβια και πέθανε στη φυλακή.
0: Κανένας περιέγραψε το κλίμα των ημερών και της εποχής στην πρώην Ιουγκοσλαβία, νομίζω είναι ο Μπρέγκοβιτς καλύτερα που...
1: Και μέσα από το κέτς ταινίες του Εμμυρικού Στουρίτσα.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, ο Λεωνίδας Αθωνόπουλος επέλεξε ένα τραγούδι και έβγαλε όλη του τη βαλκανική ψυχή, όλο το σεβδά που έχει, το σεβδά του, το βαλκανικό. Λουντμίνα Μπέτκοβα, Λίτζια Ντάκοβα και ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς βέβαια. Αυτό είναι από το άλμπουμ το Tales and Songs from Weddings and Funerals, το οποίο το έχουμε δει και στην Ελλάδα.
1: Το έχουμε δει και στην Ελλάδα πολλές φορές, εντάξει.
0: Αυτό το project.
1: Είναι πραγματικά, θυμίζει μια εποχή αρκετά μακρινή. Είχε σκεφτεί μάλιστα και την Σερβία τότε. Με το Βελιγράδι, με τα.
0: Έχει αναβάσει
1: ακόμα το... με τα ερείπια από τον πόλεμο, με τις πληγές του πολέμου. Και βέβαια στα πανηγύρια και στις γιορτές να κυκλοφορούν τι-σέρτ και μπλουζάκια με τον Μλάντιτς και τον Κάραζιτς.
0: Πάντως δεν ξέρω πότε θα ξεπεραστεί αυτό το τραύμα σε όλες τις πλευρές της προνοϊκής. Δηλαδή σε κάποιες χώρες, εντάξει, πιο βόρειες το περάσαν λίγο στον ντούκο, αλλά οι κεντρικοί πρωταγωνιστές θα έχουν αυτό το τραύμα για πολλά χρόνια, νομίζω ακόμα.

Σύντρο Νέτρο Μπάρι, συνεργασία Τσάκα Ντίμους και Πλάιρες, μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες στη δεκαετία του 90. Και με αυτήν εδώ την διασκευή, ο Μούρκι Τζεμ, το τραγούδι του τον Μίχελς Αφέρ, διασκευή από τους Bacau Rhythm & Steel Band, με αυτόν τον ωραίο ήχο από την Καραϊβική, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα από το Λεμαΐδα και Κοζάνη. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων και ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά έργα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ο Πρωθυπουργός ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζηρίχης και να πετυχαίνει και πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτους Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Αυτό, αυτή μάλλον τη συνεργασία την ακούσαμε σε αυτό το τραγούδι, γιατί είχαν ξανασυνεργαστεί ο Jacob Lusk με τον Moby στο Coachella. Έγινε βίντεο, κυκλοφόρησε, έγινε viral που λένε. Δεν χρειαζόταν βέβαια να το δούμε για να, το, για να καταλάβουμε πόσο ωραία δένει ο ηλέκτρο ήχος με την φωνή του Jacob Lusk. Αυτό σχεδόν την gospel φωνή,
1: ναι,
0: του Jacob Lusk.
1: Σε remix όμως από πίσω και σε...
0: Εδώ ναι, έγινε, γιατί εδώ έγινε πια, κυκλοφόρησε πλέον σε single, άρα έγινε παραγωγή, έγινε 4-5 remix, κυκλοφόρησαν από διάφορους DJ. Αυτό θα έλεγα είναι το πιο ήπιο από αυτά.
1: Είναι το πιο ήπιο, όντως είναι.
0: Τι ωραία φωνή ο Jacob Lusk από τους Gabriels.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε άλλη μια, δεν ξέρω αν είδες, άλλη μια μονομαχία μεταξύ του Πλαντής και Καραλή. Ο Καραλής αυτή τη φορά τον έφερε του Πλαντή στα όρια του. Πήγε να του πάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν κατάφερε να πηδήξω 6.32, νομίζω ήταν.
0: 6.32 έβαλε το πύχη ο Καραλής. Τον έβαλε και ο του Πλαντή στο πύχη στο 6.32. Δεν τον πέρασε, αλλά κατέχει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31. Και για λίγους πόντους.
1: Ο Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Όλα τα έχει σπάσει αυτός.
0: Και νομίζω ότι είναι αυτός ο αγώνας του Πλάντης και Καραλή που με τα άλματα πάνω από τα 6 μέτρα. Από τα 6-20 μάλλον.
1: Τα 6-20,
0: έτσι. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην ιστορία.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο στο επικοντό και ο Τέντογλου στο μήκος είναι συνεχώς πλέον σε ένα συνεχές φορμάρι. Με πολύ πολύ πολύ καλές επιδόσεις, και ο Καραλής με τον Duplantis βέβαια που είναι από πάνω, και ο Τέντογλου ο οποίος επίσης, και ο Πετρούνιας τις προάλλες.
0: Εντάξει, και πάρα πολλοί άλλοι αθλητές βέβαια, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, εντάξει, λογικό είναι, βρίσκονται λίγο στη σκιά αυτών εδώ, αλλά ειδικά αυτό που συμβαίνει στο επικοντό, και είναι ωραίο έτσι, είναι και ωραία αυτή η σχέση μεταξύ του Duplantis και του Καραλή. Μάλιστα έκανε και ένα βίντεο κλιπ που τραγουδάει τώρα του Duplantis, ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει στο βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, αυτή είναι φίλη, αυτή είναι φίλη. Αυτοί ζουν περισσότερο μαζί παρά με τις γυναίκες τους. Πιο πολύ στα ταξίδια είναι μαζί.
0: Θυμίζει τη σχέση που απέκτησαν μέσα στα χρόνια ο Ρότζερ Φέντερ με τον Ραφαέλ Ναδάλ. Όπου ένας έσπροχνε τον άλλον σε ακόμα πιο σπουδαίες επιδόσεις. Είναι πολύ κοντά, ήταν πολύ κοντά χτες οι δυο τους. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας αγώνας τώρα που να είναι άλλη μια συνάντηση. Νομίζω ότι μπορεί εκεί να δούμε, δεν ξέρω αν θα δούμε τον Καραλή να κερδίζει, αλλά μπορεί να δούμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι ήδη πολύ πολύ κοντά αυτοί οι δύο.

0: Τα κλασικ του κόσμος από τους Μικ Μαρτίνι, το Sympathetic. Και μετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού στο πολύπαθο μπάτμιντον, εκεί στο πάρκο στο Βουδί, χθες ξεκίνησε η κατεδάφιση. Ναι. Τι θα γίνει εκεί?
1: Λοιπόν, εκεί θα γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο, από ό,τι φαίνεται.
0: Για κάνε το λίγο ψηλά αυτό.
1: Λοιπόν, το μπάτμιντον που ήταν
0: Μητροπολιτικό Πάρκο. Τρώμαξε, κάτσε το Hyde Park, φαντάζομαι.
1: Θα γίνει, δεν ξέρει τώρα πόσο ωραία ακούγονται αυτά τα λόγια. Θα γίνει το μεγαλύτερο πάρκο τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Τέλο πάντων, εκεί ήταν να γίνει. Με
0: την Νότιο-Ανατολική Αττική, μου φαίνεται.
1: Εκεί ήταν να γίνει πάρκο. Υπάρχει το πάρκο τη αστυνομία. Ο χώρο ανήκει στο Υπουργείο. Ναι, στο στρατό. Είχε δοθεί για 20 χρόνια στην εταιρεία που το εκμεταλλευόταν και έκανε το μπάντμιντον.
0: Μετά του αγώνε, εννοεί έτσι.
1: Μετά του Ολυμπιακού Αγώνε του 2004. Από το 6 ω φέτο 20 χρόνια ήταν το συμβόλαιο. Είδαμε ωραίε συναυλίε. Νομίζω είδαμε και του Πιγκ Μαρτίν, είδαμε τη Ζάζ, είδαμε Γιασμίν Λεβί.
0: Είδαμε ήταν ο Βελόζο.
1: Η Βελόζο, μπράβο, με το rock group του, ας πούμε, που είχε έρθει, το New York Group.
0: Και θεατρικές παραστάσεις και διάφορες.
1: Είδαμε πράγματα στο μπάντμιντον. Έτσι, ένα μεγάλο θέατρο. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ένας χορός φτιαγμένος για μουσική, αλλά ήταν ένας χορός μεγάλος. Εγώ θυμάμαι ότι έπαιρνε πάρα πολύ. Είχα ανέβει και στη σκηνή του μπάντμιντον. Μια φορά είχα παίξει λίγο ως guest με τη Γιασμίν Λεβί και το είδα και από πάνω όπως ήταν. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι δεν ήταν φτιαγμένο για μουσική.
0: Και εδώ και πολλά χρόνια ήταν εγκαταλειμμένο.
1: Κάηκε
0: τώρα, φέτος.
1: Η σκεπή του με πολύ μεγάλες ζημιές, που σημαίνει ότι ήταν πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Και το έχουν...
0: Όχι, δεν είχε και νόημα πλέον. Δηλαδή, ήταν μία από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν για αθλητικούς σκοπούς. Εν μέρη αξιοποιήθηκαν, όπως είπαμε, με όλες αυτές τις παραστάσεις που φιλοξένησε. Αλλά συνολικά, νομίζω εκεί η περίπτωση του πάρκου στο Βουδί είναι λίγο προβληματική. Ενώ υπάρχει, ας πούμε, η Εθνική Γλυπτοθήκη που είναι ένα κόσμημα.
1: Είναι από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά όμως. Είναι ένας χώρος που περπατιέται. Δεν είναι την άλλη μεριά, εντελώς. Έχει άλλη είσοδο. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας χώρος που συνολικά περπατιέται.
1: Είναι
0: και αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ο φόβος είναι ποιος είναι. Ότι θα την πέσουν πάνω οι διάφοροι εργολάβοι. Τώρα μιλάω λίγο στον Κουτσούμπα.
0: Ναι, για πες.
1: Και θα πούνε, είναι πολύ ωραίος χώρος. Γιατί να μην χτίσουμε 400 πολυκατοικίες των 60 ωραίων έκαστη για να το αγοράσουν ξένοι επενδυτές.
0: Είναι λίγο πιο φθηνά από το ελληνικό.
1: Οι κάτοικοι, οι επιτροπές κατοίκων κτλ. Τη περιοχή έχουν ζητήσει αυτό να ενταχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο υποτίθεται θα γινόταν. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, έτσι λέγεται.
0: Και καλά κάνει να γίνει ένα πάρκο, αρκεί να μπορεί να συντηρείται, γιατί αυτή η περιοχή, δηλαδή στην ουσία στο κέντρο της Αθήνας, φεύγοντας από τον Εθνικό Κήπο και μέχρι πολύ πολύ ψηλά, δεν ξέρω πόσο ψηλά είναι, σχεδόν μέχρι την Κηφισιά, δεν υπάρχει, μέχρι το Άλσο Συγκρού δηλαδή, δεν υπάρχει
1: μέχρι ένα... το Άλσο Συγκρού στο Μάρους, στη στροφή του Μαρουσιού.
0: Σε αυτό τη πλευρά της Αθήνας δεν υπάρχει άλλο πάρκο. Είναι σημαντικό να γίνει εκεί αυτό ένας χώρος και για αθλητισμό και για βόλτα, είναι ότι είναι, και για να
1: εξυπηρετεί πολλές περιοχές, εξυπηρετεί τους αμπελοκήπους, εξυπηρετεί βόρεια-ανατολικά προάστια, τα οποία είναι πολύ, πολύ, πολύ πληθή πλέον, και το Χαλάνδρι και την Κεσαριανή ακόμα εξυπηρετεί, και πιο κεντρικές περιοχές.
0: Γιάννη μου, με έψες, θα σε ψηφίσω.
1: Δεν θες δηλαδή να ανεβάσουμε μερικές ωραίες πολυκατοικίες, να έρθουν ξένοι να αγοράσουν?
0: Πολύ όμορφες πολυκατοικίες, σαν να δεις του πρόεδρου Τραμπ, έτσι, να είναι και λίγο χρυσό.
1: Και λίγο χρυσές.

0: Ο Paul Weller στην εποχή, την πιο groovy του εποχή του Style Council, τότε που βγαίναν και φωτογραφιζόταν με κάτι ωραία κοστούμια, πολύ σε κάτι ωραία εξώφυλλα, ασπρόμαυρα, θυμάμαι τα.
1: Και λίγο
0: τα...
1: κόντρα έτσι με το ύφος της εποχής, ναι, που ήταν η New Wave.
0: Είχαν και αυτή λίγο New Wave στοιχείο, αλλά ήταν λίγο πιο aesthetic.
1: Ναι, ήταν πιο mod. Έτσι,
0: ναι, ήταν λίγο πιο mod.
1: Ήταν λίγο τους εγγλέζους mods της δεκαετίας του 60.
0: Και πάμε στο Dirty Swims και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τώρα, το Bad Dreams, θα μας πάει στις 11.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Έλεγα στον Λεωνίδα τον Αντωνόπουλο πόσο ωραία μπάντα έχει ο Τζον Άλεν εδώ. Μια σοουλάδικη μπάντα με πνευστά, με Χάμοντ, με πιάνο, με το rhythm section το ωραίο. Εγγλέζος είναι, δεν είναι Αμερικάνος, αλλά ο ήχος είναι εντελώς Αμερικάνικος αυτό του Jonas Whale.
1: Εντελώς Αμερικάνικο. Γιατί το λες αυτό,
0: γιατί είναι σοουλ Αμερικάνικος ήχος.
1: Ναι,
0: τι
1: εντάξει,
0: να σου πω, γιατί
1: είναι
0: ξέρω
1: λίγο πιο σόλ. Αλλά εντάξει, θέλω να πω είναι ένας κλασικός. Είναι κλασική συμπαστεύτητα στον ήχο μιας big band.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι soul big band, δεν είναι,
1: είναι
0: jazz.
1: Είναι soul, εντάξει, είναι soul, αλλά και η soul στην Αγγλία είναι μια παράδοση.
0: Είναι μια παράδοση, έχεις δίκιο, είναι northern soul, η style council έρχονται από αυτή την παράδοση. Αλλά εντάξει, ο αμερικάνικος ναι. ήχος της soul, ο smoky που τον λένε αυτός ο ήχος, είναι αμερικάνικος, δεν είναι εγγλέζικος, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ακούτε φυσικά Κόσμος στους 93,6, ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12 στην παρέα σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στον ήχο είναι τώρα η Μαρία Παπαγκυρίτση. Θυμίζω ότι μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις φυσικά και από το cosmosradio.gr.
0: Και θες να μείνεις σε αυτόν τον ήχο σχετικά.
1: Θέλω να μείνω γιατί μου θύμισες λίγο έτσι τους ωραίους ήχους και επειδή αναφερόμασταν πριν και τους mods, στους εγγλέζους mods δεκαετίας του 60, ο Τσίκο Χάμιλτον, αυτός ο σπουδαίος drummer,
0: και band leader.
1: Και band leader, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια που είχε ηχογραφήσει, νομίζω δεκαετία του 60, ήταν αυτό εδώ, το 4 mods only.

Αυτή ήταν η Σύναψον από τα αγαπημένα έτσι ηλεκτροσχήματα και DJs που αρκετά νωρίς και με ωραίο τρόπο επεξεργάστηκαν τραγούδια και ήχους τυρίως αφρικανικούς. Με έναν τρόπο μπορεί να πει κανείς ότι έκανε εντελώς διαφορετικά, βέβαια το έκαναν πληθυντικός η Σαντάνα τη δεκαετία του 70, χρησιμοποιώντας μουσικούς όπως ο Νιγηριανός περκασιονίστας ο Μπαμπατούντε Ολατούντζι. Αυτό είναι το Τζίνγκο εδώ σε μια σύγχρονη εκδοχή από τον παραγωγό και DJ τον Γκίντον μαζί με τον Όστιν Μίλτς.

0: Χθες ήταν η επέτειος της γέννησης της Σεζάρια Έβορα.
1: Νομίζω προχθές.
0: Χθες. Μόλις έκανα και ένα τραγούδι που είχε χωραφηθεί και δεν είχε βγει. Έκανα και ένα πιο έτσι, διεξοδικό αφιέρωμα. Ο Γιώργος Μηθαρίδης στη δική του εκπομπή. Εμείς τη θυμηθήκαμε ξανά, βέβαια. Σεζάρια Έβορα είναι από τις φωνές και τις μουσικές και τους ήχους που σταθερά όχι μόνο αγαπάμε, αλλά και ενέπνευσαν αυτό το σταθμό 25 χρόνια.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Πριν διαβάζουμε διαρκώς τα ρεπορτάζ. Χθες δεν αναφερθήκαμε, αλλά μην νομίζω ότι δεν ασχοληθήκαμε κατηδίαν με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Νεπάλ μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή και τα σενάρια για το πώς προκλήθηκε αυτό το, πώς να το πω, το τσουνάμι, την χιονοστιβάδα.
1: Χιονοστιβάδα.
0: Δεν είναι χιονοστιβάδα, όμως, γιατί δεν ήταν ακριβώς χιόνι.
1: Ήταν ένας παγετώνας που αποκολλήθηκε, έφραξε ένα ποτάμι, έκανε υπερχείληση. Έχουμε αυτή τη στιγμή 472 νεκρούς και πάνω από 1.400 αγνοούμενους πολλοί τουρίστες.
0: Θα μένει στη λάσπη, στους τόνους λάσπη που κατέβαινε ορμητικά σαν χιονοστιβάδα.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ έχουν αναστείλει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης λόγω της απειλής υπερχείλησης μιας λίμνης που δημιουργήθηκε από συντρίμμια, που σημαίνει ότι αυτοί που αγνοούνται, η κατάστασή τους προφανώς είναι πολύ χειρότερη όσοι από αυτούς είναι ζωντανοί, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επιχείρηση.
0: Διάβαζα λοιπόν τα διάφορα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις που πολλά βεβαίως έτσι λίγο και παυλοφικά αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο υπήρχαν επιστήμονες που λέγανε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα υπήρξαν πολλά κατά το παρελθόν, τουλάχιστον από τότε που καταγράφονται τέτοιου είδους μετεωρολογικά, γεωλογικά μάλλον φαινόμενα, γιατί γεωλογικό φαινόμενο φαίνεται ότι είναι. Δεν υπήρξε δηλαδή σεισμός τουλάχιστον και η δόνηση που καταγράφεται και φαίνεται ότι ήταν λόγω της
1: του νερού
0: που ξαφνικά έσκασε, ας πούμε, και άρχισε να παρασένει τα πάντα. Δεν ξέρω. Αυτό κιόλας είναι και λίγο τρομακτικό, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να προβληθεί και να προστατευτεί. Γιατί απ' την άλλη, να πεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή η λίμνη, ας πούμε, που είχε εκεί πέρα και ο γεωποταμός, να μην υπάρχουν κατοικημένες περιοχές γύρω από αυτό είναι αδύνατον. Στην ιστορία του ανθρώπου, οι άνθρωποι ζουν σε παραποτάμιες περιοχές, σε παραλίμνιες, σε παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Απλώς όλο αυτό δείχνει ότι μερικά πράγματα ο άνθρωπος απλώς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ό,τι και να κάνουμε, όσες προσπάθειες και να κάνουμε να τα αποφύγουμε, είναι μερικές καταστάσεις μοιραίες. Η φύση έχει συντριπτική δύναμη. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα μεγάλο δράμα. Ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, λένε οι αρχές, όπως και των αγνοωμένων.

Αυτός εδώ είναι ο T.Y.O. ο Γάλλος, έτσι, soulman με την, έτσι, με τη φωνή του παλιού soulman και το στυλ του παλιού soulman. I've got to travel alone.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: ρορχήστρα.
1: Τι ρορχήστρα, τι ωραία φωνή, τι ωραία μελωδία. Cole Porter, Every Time We Say Goodbye. Έγινε jazz standard, αλλά είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του αμερικάνικου ρεπερτορίου.
0: Με την Έλα Φιτζέραλντ εδώ. Βλέπαμε ένα βιντεάκι πριν λίγο. Ναι. Ένας δημοσιογράφος ρωτούσε τον Έρικ Κλάπτον, θα αφήσει, λέει, σκέφτεσαι ποτέ τι legacy, τι
1: κληρονομιά
0: θα αφήσει πίσω σου? Και λέει, κοιτάξτε, δεν το σκέφτομαι, λέει, το μουσικό το δικό μου, αλλά σκέφτομαι καμιά φορά όμως ότι αυτό το σημαντικό έργο στη ζωή που έκανε είναι ότι γνώρισα στον κόσμο, προσπάθησα να γνωρίσω τον κόσμο, ένα μπλουζίστα, τον αγαπημένο του μπλουζίστα και τον άνθρωπο που τον ανέψευε, τον Ρόμπερτ Τζόνσον. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε το 38, το 1938.
1: Δολοφονήθηκε, τώρα αυτό ήταν, ξέρεις,
0: δεν γράφτηκε στο πιστοποιητικό θανάτου, δεν γράφεται από ό,τι πέθανε.
1: Στα 27 του.
0: Στα 27 του, έχοντας ηχογραφεί, ήταν μουσικός blues του δρόμου, έτσι.
1: Του δρόμου, φοβερός μουσικός, είχε χρησιμοποιήσει καινούργιες τεχνικές. Όσοι έχουν καταγραφεί να μιλούν για αυτόν, λένε πόσο πολύ δουλειά έριχνε στην κιθάρα, πόσο πολύ μελετούσε τους παλιότερους ανθρώπους που έπαιζαν και πόσο προσπαθούσε να αναπτύξει το δικό του στυλ, που τελικά τα κατάφερε. Παρόλο που οι ηχογραφίες του τελικά ήταν ελάχιστες, καμιά τριανταριά ήταν όλες και όλες.
0: Ναι, και κάποια alternate takes υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό, το κομμάτι που ο διάβολος βρίσκει τον Ρόμπερτ Τζόνσον στο μονοπάτι.
1: Στη διαστάβρωση εκεί, κάπου στο Μισισιπί, λέει.
0: Και του λέει, πού θα πας τώρα, προς τα πού θα πας, τι θα σου δώσω.
1: Περίμενε, του λέει.
0: Τι θέλεις.
1: Θέλεις, λέει, να μάθεις να παίζεις κιθάρα και να γράφεις τραγούδια? Ναι, του λέει.
0: Πρέπει να ακολουθήσω όμως το δικό μου δρόμο.
1: Πήρε την κιθάρα, την παίρνει ο διάβολος λοιπόν την κιθάρα από το χέρι του Ρόμπερτ Τζόνσον, την κουρδίζει, του παίζει ένα τραγούδι και του το δίνει πίσω. Και του παίρνει την ψυχή.
0: Ακριβώς.
1: Crossroad Blues.

0: Τι ωραία μελωδία ήταν αυτό. Αυτό λέγαμε τον Λεωνίδα τον Όπλο. Λούκα Σίλβα, η Καρμίνιο, ένα κομμάτι που λέγεται η Καρμεσί, μια συνεργασία ενός Βραζιλιάνου και ενός ντουέτου Πορτογαλέζικου.
1: Και ωραία παραγωγή, έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η φωνή μπροστά και μετά μπαίνει αυτό το ηλεκτρονικό, βέβαια, beat από πίσω. Αλλά πολύ ωραία και διακριτικά.

0: Έτσι γίνονται τα πράγματα εκεί κάτω στη Νέα Ορλεάνη, Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Και όποιο έχει πάει εκεί μπορεί να το επιβεβαιώσει. Και ελπίζω να πάω και εγώ κάπου τη ζωή μου και να το
1: επιβεβαιώσει. Σε βλέπω αυτές τις μέρες, σημειώνεις πτήσεις, δρομολάγια.
0: Αλήθεια, να το κάνω.
1: Μέρη που μπορείς να μείνεις, βάλτους που μπορείς να επισκεφθείς.
0: Βάλτους όχι, ρε εσύ.
1: Γκάμπο που μπορείς να απολαύσεις.
0: Να φάω, έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι ένα ταξίδι. Αυτό είναι ένα ταξίδι ζωής. Νέα Ορλεάνη, Τέξας, Νάτσες, Μισισιπή κτλ. Ελπίζω.
1: Κάποιοι φίλοι μας τυχεροί το έχουν κάνει.
0: Πολλοί φίλοι μας τυχεροί το έχουν κάνει.
1: Ορίστε να είναι. Ένα σήκωσε το χέρι εδώ από το
0: Ναι, ο επόμενος το έχει κάνει. Ο Μουχταρίδης έχει πάει και στα στούντιο εκεί και στη Graceland. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εσείς που βρίσκεστε στην Τίνο αυτές τις μέρες, σας το λέγαμε τις προάλλες, είναι αυτές οι μέρες που γίνεται το Festival Jazz στην Τίνο. Εκεί στο
0: Ίδρυμα Αθηνιακού
1: Πολιτισμού ξεκίνησε χτες. Ολοκληρώνονται τα live αύριο, τα workshop και τα σεμινάρια την Κυριακή στο Ίδρυμα Αθηνιακού Πολιτισμού, στο λιμάνι της Τίνου εκεί. Δεξιά-δεξιά. Αν βρεθείτε εκεί, να πάτε, μην το αμελήσετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι πότε.
0: Τη Δευτέρα το πρωί στις 10 θα είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά.
1: Άσε να πω το όνομά σου. Ξέρω ότι πολύ σεμνός, αλλά άσε να πω ποιος ήσουν.
0: Ποιος είμαι, όχι ποιος ήμουν.
1: Ποιος ήσουν, γιατί δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν μαζί σας. Μαρία Παπακυρίτση φρόντισε τον ήχο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους, από τη Feelgood.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν από το 2013, τότε δηλαδή, που ο Hugh Laurie κυκλοφόρησε το δεύτερο του άλμπουμ, αυτά τα υπέροχα blues με το πιάνο blues ήχο του άλμπουμ. Τον αγαπήσαμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ, τον είχαμε αγαπήσει ήδη μάλλον. Δεν τον αγαπούσα τόσο εγώ σαν χαρακτήρα μέσα από το House. Μου πήρε πολλά χρόνια για να καταλάβω αυτό το Everybody Dies, Everybody Lies, πόσο αληθινό και πόσο σημαντικό είναι και πόσο απλοποιεί τα πράγματα. Τελικά κάποια στιγμή ερχόμαστε αντιμέτωποι και με την αλήθεια, είτε της ζωής είτε της δικής μας προσωπικής και των προσωπικών επιλογών. Καλημέρα, 6 λεπτά μετά τις 12, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα. Παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή, πάμε μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2. Είμαστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road.

Ομορφιά μου, αυτό σημαίνει το μη γκουάπο, μη γκουαπίτο, όπως τα τραγουδάει με τον υπέροχο της τρόπο η Μπέμπε. Είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6. Δύο τραγούδια για το ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα που είχαν κυκλοφορήσει και τα δύο εκεί, στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, 2013, 2012, 2014, κάπου εκεί ήταν και τα δύο κομμάτια. Οπότε παρέα θα πάμε και σήμερα και με παλιότερα κομμάτια, αλλά και με καινούρια. Είναι και η μέρα Παρασκευή. Ακούμε και καινούρια κομμάτια. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από τις μεταψηφιακά και τα αναλογικά ραδιοφωνάκια σας, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο. Επίσης μας ακούτε μέσα από το ERTECO, αρκεί να έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας. Και τσατάρουμε όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

φαίνεται.

Από τα τραγούδια που παίξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, αρχές του 2000 κάτι, λίγο μετά, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό το μπάιλα του Ζούκερο ήταν ένα από τα κομμάτια που ακούγαμε πολύ συχνά πυκνά εδώ στον Κόσμο και στο 93,6. Σας έλεγε πριν και η Cosmopolitans ότι φέτος το σταθμός κλείνει 25 χρόνια, και στα 25 χρόνια πάνω θυμόμαστε και αρκετά πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Καλημέρα από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Η μέρα ξεκίνησε σήμερα με αρκετή ζέστη, όπως γίνεται εδώ και λίγες ημέρες. Λίγο καλύτερα βέβαια. Αλλά γενικά νομίζω οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε μια εξάντληση τέλος εβδομάδας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει δοκιμασίες. Έρχονται επενδύσεις με καλοπληρωμένες θέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ερηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

Όπως ακούτε, είναι ζωντανή ηχογράφηση. Είναι στα τέλη του 1971. Ο Donny Hathaway ηχογραφεί στο περίφημο κλαμπ της Νέας Υόρκης, το The Bitter End, το κομμάτι του John Lennon, το περίφημο Jealous Guy. Εδώ το ακούμε στον κόσμο και το 93,6. Κυκλοφόρησε σαν ένα B-side, όπως λέγεται, δηλαδή σαν ένα κομμάτι σε δεύτερη, από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, σωστά, το 1972. Ο Τζον Λένον επίσης το είχε μόλις κυκλοφορήσει, δηλαδή όταν το έπαιξε ο Ντόνι Χάθαουεϊ, μεγάλη τιμή για τον Τζον Λένον τότε από έναν πολύ σπουδαίο επίσης τραγουδοποιό, το γεγονός ότι μόλις το ηχογράφησε ο Λένον, το έπαιξε ζωντανά και ο Ντόνι Χάθαουεϊ. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είναι 36 λεπτά μετά τις 12, είστε πάντα στον κόσμο, στο 93,6. Η Νάντα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο.

Ένα τραγούδι που ο Πλανήτης το ξαναθυμήθηκε. Το ξαναθυμήθηκε μέσα από τον Black Mirror, αυτή την φοβερή σειρά, αλλά είναι ένα κομμάτι του 1964, μια ηχογράφηση από τις πολύ ιδιαίτερες της Ήρμα Τόμας. Το περίεργο με αυτό το τραγούδι που υπογράφουν από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ράντι, που έγραψε τη μουσική ο Ράντι Νιούμαν και η Τζίνι Σίλι, είναι ότι την έμπνευση για αυτόν εδώ τον τίτλο η ίδια την βρήκε σε ένα περιοδικό γυναικείο και σε μια διαφήμιση για καλσόν, το οποίο έλεγε το πολύ απλό «Anyone who knows what comfort is», δηλαδή αυτό που λέει, αλλά το πήρε και το έκανε σαν ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα πολύ ωραία μυστήρια πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς για ένα τραγούδι που αγαπάει και που ταυτίστηκε με αυτό.

Φέτος γιορτάζουμε και τα 45-46 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Tattoo You. Νομίζω αυτές τις μέρες ήταν. Πολλοί λένε ότι είναι το τελευταίο πολύ μεγάλο άλμπουμ των Rolling Stones.

Από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Rolling Stones θα έλεγε κανείς ότι φλερτάρει με την ιδέα να μην είναι Rolling Stones. Από το άλμπουμ τους Tattoo You κυκλοφόρησε 24 Αυγούστου 1981, πριν ακριβώς από 45 χρόνια. Στο εξώφυλλο είχε μια πολύ πειραγμένη φωτογραφία με τατουάζ του Mick Jagger. Στο πιστόφυλλο ήταν ο Keith Richards. Περίπου έτσι όπως έπρεπε να είναι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το εξώφυλλο που διάλεξαν εκείνη την περίοδο οι Rolling Stones. Αυτή εδώ είναι η Μπούικα. Έλεγα πριν για Παρασκευή και για καινούργια κομμάτια. Λέγεται Bailando. Και η Μπούικα είναι μια από τις πολύ σπουδαίες φωνές της Ισπανίας. Τα τελευταία χρόνια είχα δει όμως. Μαρία Κονσεψιόν.

Μπαϊλάντο από την Μπούικα, Κόντσα Μπούικα ή Σκέτο Μπούικα, εδώ στον κόσμο και 93,6, καινούριο κομμάτι μετά από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2017. Χαζεύοντας λίγο αυτές τις μέρες τα βιβλία μου, το κάνω αυτό, ειδικά το καλοκαιράκι είναι και μια ευκαιρία να ξαναδιαβάσω μερικά από τα βιβλία που είχα διαβάσει παλιότερα, ιδιαίτερα αν δεν μπορώ να βρω και κάτι έτσι πολύ δυνατό φέτος. Έχουμε πει βέβαια για τη Χερσόνησο μετά διασπίτη, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μου έχετε πει και εσείς πολλά πράγματα. Βρήκα το τελευταίο βιβλίο του Tom Robbins, που πάντα είναι ένα καλοκαιρινό ανάγνωσμα. Είναι η αυτοβιογραφία του, αλλά γραμμένη με το ύφος και με τον τρόπο του Tom Robbins. Λέγεται Θιβετιανή Ροδακινόπιτα, η αληθινή αφήγηση μιας εφάνταστης ζωής. Κυκλοφόρησε το 2014 και γράφει μέσα σε ένα σημείο πριν εκδοθεί ο Τρυποκάριδος. Το ξέρετε το βιβλίο, φαντάζομαι. Δυσκολευόμουν να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου συγγραφέα χωρίς να νιώθω απατεώνας. Μια στάση που δεν οφειλόταν στη μετριοφροσύνη ή την ανασφάλεια, αλλά σε έναν σεβασμό για το επάγγελμα, για την τέχνη, για την ίδια τη γλώσσα. Μια ευλάβεια που σήμερα μπορεί να έχει κολωθήσει τον δρόμο της ντομάτας που έχει οριμάσει πάνω στο φυτό. Όμως το 1980, όταν η Bantam Books αγόρασε τον Τρυποκάριδο πληρώνοντάς μου μια σημαντική προβολή και τον εξέδωσε ως την πρώτη της σκληρόδετη έκδοση, και όταν η χαρτόδετη έκδοση μεγάλου μεγέθους που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση της λίστας bestseller του New York Times, και όταν σε λίγο βρέθηκα σε μια από εκείνες τις περιοδίες, από τη μια ακτή τον είπα ως την άλλη για την προώθηση του βιβλίου και άρχισα να βεβηλώνω αντίτυπα με τον φρικτό μου χαρακτήρα και να απαντώ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τότε πια μπορούσα επιτέλους να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να πιστέψω ότι ένας γνήσιος κανονικός συγγραφέας πλήρους απασχόλησης ήταν απέναντί μου. Ήταν ωραία, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Απ' την άλλη όμως διέθετα αρκετή σύνεση για να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι εκείνους που θέλουν να καταστρέψουν οι θεοί πρώτα τους κάνουν διάσημους.

Το βιβλίο είναι πολύ καλοκαιρινό και σαν έκδοση αλλά και σαν ανάγνωσμα. Αν το κουβαλάτε μαζί σας, αν σας αρέσει να κουβαλάτε βιβλία μαζί σας στην παραλία, είναι το ιδανικό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

έχει ένας Γάλλος στο Τέξας ή αλλιώς τι δουλειά έχει ένας τραγουδιστής στη Soul με μια καρδιά ενός μπλουζίστα. Αυτός εδώ είναι ο Τιγουάγιο. Είναι ένα από τα πολύ φρέσκα ονόματα της δισκογραφίας. Τον έχουμε ακούσει εδώ και 6-7 μήνες. Είναι ένα από τα κομμάτια αυτό που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ωραίο, ταξιδιάρικο, ακριβώς όπως... όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, I've Got to Travel Alone, μια από τις πολύ ωραίες νέες φωνές τις μουσικές, από τις μουσικές του κόσμου. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται πάντα μαζί σας και παρέα πάμε μέχρι τις 2. Σήμερα Παρασκευή 28. Θα γυρίσουμε Δευτέρα και θα είναι σχεδόν Σεπτέμβριος.

0: ακριβώς 1980 είναι αυτό. Όταν λέμε για 80s είναι καρά 80s, όπως λένε. Αυτό ήταν το Bad News του Moon Martin, ένα από τα τραγούδια που χορεύονταν στις δισκοτέκ τότε, από τους λίγο πιο rock τύπους που πηγαίναν στις δισκοτέκ, ιδιαίτερα στις καλοκαιρινές αυτές που δεν ήταν ακριβώς δισκοτέκ. Κάτι καφάσια και κάτι ελενίτ και κάτι τσίγκι ήταν. Έτσι ήταν στη δεκαετία του 80 στα νησιά η δισκοτέκ, κυρίως δίπλα σε κάτι καλαμιές, μακριά από τον υπόλοιπο πολιτισμό, για να ξενυχτάνε όσο θέλουν και να μπορεί να κοιμάται και ο κόσμος τα βράδια. Συνήθως δίπλα σε κάμινγκ επίσης, για να υπάρχει και η πελατεία εξασφαλισμένη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια εκείνης της εποχής, Moon Martin και Bad News, εδώ στον κόσμο και 93,6. Έλεγα πριν για τον Τιουάγιο, ουσιαστικά το όνομά του είναι ένας αναγραμματισμός των αρχικών The Young Old, ο νέος παλιός. Έτσι τον ονόμασε ένας τύπος στο Memphis που τραγουδούσε blues, ένας παλιός μπλουζίστας. Τον άκουσε να τραγουδάει, είδε τη φατσούλα του, είναι πολύ γλυκιά η φάτσα του, θυμίζει το Μανού Τσάο στα πρώτα του χρόνια, και είπε, λέει, πώς τραγουδάει έτσι αυτός, αυτό το πρόσωπο θυμίζει έναν έφηβο και η φωνή του είναι μια βαθιά μπλουζίστικη φωνή, και τον ονόμασε The Young Old, και έτσι ο ίδιος πήρε τις λέξεις αυτές και τις έφτιαξε ένα όνομα και λέγεται Τιουάγιο.
1: Cosmos Classic.

Αυτή εδώ ήταν η φοβερή φωνή, η Beth Hart, την είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Ήταν από τα ονόματα που αγαπάει πολύ ο κόσμος και ο οι ακροατές του κόσμου 93,6. Είμαστε πάντα εδώ 20 λεπτά μετά τη μία, ημέρα είναι Παρασκευή, και σας έλεγα πριν ότι τη Δευτέρα θα έρθουμε και σχεδόν θα είναι Σεπτέμβρης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση του υπερσύγχρονου θερμοκηπίου της Wonder Plant στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιγνίτη. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Εκρυθμή και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε εγκατάσταση συναγερμού για κρύο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτοί εδώ είναι οι Geese. Σε αυτούς έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους για τη σωτηρία του ορθόδοξου rock and roll, του αμερικάνικου rock and roll, έτσι όπως το όρισαν οι Velvet Underground στη δεκαετία του 60 και ο Λουρίτ στη δεκαετία του 70, και ακολούθησαν μετά πολλά συγκροτήματα όπως για παράδειγμα η Violent Femme που τους ακούμε εδώ, η Nick Cave με την φοβερή φωνή αυτή του τραγουδιστή των Geese. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με την Ελπίδα Παπουτσί πάμε μέχρι τις 2 για λίγο ακόμα. Εχθές έφυγε μια πολύ σπουδαία και πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνηση από την Ιαπωνία, η Ιαπωνέζα Yayoi Kusama. Έφυγε σε ηλικία 97 ετών και στη διάρκεια της ζωής της δημιούργησε ένα συναρπαστικό έργο αποτελούμενο από πίνακες γεμάτους πουά, παραγεμισμένα υφασμάτινα φαλικά ομοιώματα και προκλητικά happenings, ταινίες και εγκαταστάσεις, καθώς και μια μάλλον έτσι άνηση παραγωγή μυθιστορημάτων και ποίησης. Έκανε αυτό με τους καθρέφτες και το ατελείωτο καθρέφτισμα των ειδώλων μέσα. Είχα την τύχη το 2023 να βρεθώ στο Μπιλμπάο, στο Γκούγκενχάιμ, όπου υπήρχε μια έκθεση με τίτλο Yayoi Kusama 1945-1945 to now, μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό ήταν ο τίτλος έκθεσης. Εντυπωσιάστηκα, δεν την ήξερα. Είναι αλλιώς πάντως να σου λέει κάποιος κάτι για αυτήν και αλλιώς να είσαι μέσα στο έργο της, γιατί εκτός του ότι ήταν έτσι πολύ μεγάλων διαστάσεων, είχε και μια ερμηνεία πιο επιθετική, χρησιμοποιούσε δηλαδή το έργο της για να ξεπεράσει τους φόβους της και τις νευρώσεις της και τις αιμονές της. Κάποια στιγμή στην αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε το 2002 είχε πει ότι από τις πρώτες μου αναμνήσεις στη ζωή ένιωθα φυλακισμένη μέσα στα τείχη των ματιών, των αυτιών και της καρδιάς μου, πάνω στα οποία είχαν αποτυπωθεί κάθε λογής πράγματα. Είχε αποτυπωθεί η φύση, το σύμπαν, οι άνθρωποι, το αίμα και τα λουλούδια, και ο μόνος τρόπος λέει για να ξεφύγω από αυτές τις φευγαλαίες εμφανίσεις ήταν να αναδημιουργήσω οπτικά με μπογιά, πένα ή μολύβι, προσπαθώντας να αποκαρτογραφήσω τι ήταν αυτές οι αιμονές και οι φόβοι μου και οι νευρώσεις μου. Όσοι δεν την ξέρετε, καλό είναι να δείτε κάποια στιγμή, να διαβάσετε. Έχει κάνει πολύ ωραία αφιερώματα η Lifeo στο lifeo.gr. Είναι αλλιώς να βλέπεις τα έργα από κοντά, να μπαίνεις μέσα και να αφήνεις να σου επιβληθούν, παρά να διαβάζεις γι' αυτήν.

Η Γιαγιό Ικουσάμα έφυγε στη ηλικία 97 ετών. Άμα τη δείτε στις τελευταίες της συνεντεύξεις με το πορτοκαλί μαλλί της και το πορτοκαλί ρούχο της, αλλά και τα πουά που φορούσε συνεχώς, είχε μια ζωντάνια και μια έτσι, ένα νεανικό και πνεύμα αλλά και εμφάνιση πολύ έντονα. Θυμάμαι σε αυτή την πρώτη έκθεση που έγινε ποτέ, μια αναδρομική στην Ισπανία, στον Μπιλμπάο, στο Γκούγκενχάιμ, ήταν αυτές οι εντυπωσιακές μεγάλες κίτρινες κολοκύθες της με μαύρα πουά. Ένιωθες σαν να θες να μπεις, έμπαινες μες στον κόσμο της. Ό,τι και να έκανες δεν μπορούσες να ξεφύγεις από αυτό. Ήταν η Nouvelle Vague στο Master and Servant, είναι η Μαρίζα Μόντι στο Ναϊ Εστράντα.

Σας θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει ένας μαραθώνιος Πανσελίνου, το βράδυ της Πανσελίνου του Αυγούστου, ένας σινεμαραθώνιος αφιερωμένος στο Stanley Kubrick. Όλο αυτό ξεκινάει από τις 9 η ώρα το βράδυ, είναι φυσικά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με τέσσερις ταινίες του Stanley Kubrick, τέσσερις πολύ σπουδαίες και πολύ διαφορετικές ταινίες, και για το σινεφίλ κοινό είναι σπουδαίο, αλλά και για το κοινό που γενικά αρέσει στο πολύ ιδιαίτερο, πιο ιδιαίτερο, πιο καλλιτεχνικό σινεμά του Stanley Kubrick, του μοναδικού αυτού δημιουργού. Σας θυμίζω SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, τον Dr. Strangelove. Σας θυμίζω επίσης 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, το Κουρδιστό Πορτοκάλι αλλά και η Λάμψη από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα, βάλτε κάτω. Έχει άνεση, έχει και λίγο ταλαιπωρία, απλώς να πάτε από νωρίς, το ξέρετε όσοι παρακολουθούν. Ακολουθείτε αυτές τις βραδιές με την Πανσέλινο και τις προβολές στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος από τις 9 μέχρι το πρωί με τέσσερις σούπερ ταινίες με ελεύθερη πάντα είσοδο. Και φυσικά αύριο το βράδυ μια πολύ δυνατή προβολή στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο, οι νύχτες πρεμιέρας στην καλοκαιρινή τους έκδοση. Προβάλλουν το Fatherland, την ταινία με την οποία τιμήθηκε για βραβείο, με το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών φέτος ο Παβέλ Παυλικόφσκι, που θα βρίσκεται και αυτός στην προβολή της ταινίας αυτής. Ζούμε μεγάλες στιγμές.

2100 αυξήθηκαν τα στριμαρίσματα στα τραγούδια της Dolly Parton αυτές τις μέρες από την Τρίτη που ανακοινώθηκε ο θάνατός της, με τα Jolene και 9 to 5 να είναι αυτά που κλέβουν την παράσταση. Λογικό είναι, αυτά είναι τα δύο πιο πολυπεγμένα, πιο στριμαρισμένα τραγούδια της Dolly Parton αυτήν την περίοδο που ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μάλιστα, η αδελφή της έδωσε και μία είδηση ότι στο τέλος, όταν είχε καταλάβει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είχε πει ότι δεχόταν να δοκιμάσει και κάποια πειραματικά φάρμακα αντιμετώπιση για τον καρκίνο, να τα δοκιμαστούν επάνω της. Γενικά είχε πολύ ιδιαίτερη σχέση όλα αυτά τα χρόνια με την έρευνα για τον καρκίνο. Λοιπόν, έτσι ήταν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα όλη την εβδομάδα φυσικά. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Η Λουκία σου που είναι εδώ. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα μετά τις 12, που όπως είπαμε θα είναι σχεδόν Σεπτέμβρης. Από τον Γιώργο Μουχταρίδη και την Ελπίδα Παπουτσή, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: μας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέγαμε λίγο πριν με τον Γιώργο Μουχταρίδη πόσο εξαιρετική ήταν η ενορχήστρωση στο What Becomes of the Broken Hearted του Bruce Springsteen, αλλά και αυτό εδώ που προηγήθηκε, τι να πει κανείς, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, Ike and Tina Turner, αριστούργημα της soul pop μουσικής, τόσο χάρη έτσι στην τιτάνια παραγωγή του Phil Spector, όσο και στην εκρηκτική ερμηνεία της Tina. River Deep Mountain High από το 1966 για το καλωσόρισμα στη δική μας σημερινή βόλτα, η οποία ξεκινάει τώρα. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup και μαζί

Και αυτό το κομμάτι ήταν ξεκάθαρα επηρεασμένο από την παραγωγή Wall of Sound του Phil Spector, που όμως μας ήρθε από το 2008. Ήταν η σκοτσέζα τραγουδίστρια η Charlene Spiteri, κάποτε frontwoman των Texas, και το κομμάτι είχε τίτλο It Was You. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2, ζεστό μεσημέρι Παρασκευής 28 Αυγούστου. Μπροστά μας όμως έχουμε Σαββατοκύριακο, και αυτό είναι παρήγορο.

One and Only. Αυτή ήταν η Gabriels από το 2022. Περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και δύο λέξεις. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από το AirTeco, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές live και on demand, ό,τι ώρα θελήσετε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Καλησπέρα σε όλους.

Η Μαντόνα στον αέρα του κόσμου σε 93,6 εδώ με βάση το πιάνο του Eric Satie από το νέο της άλμπουμ το Confessions 2, 15ο στούντιο άλμπουμ της βασίλισσας της pop εδώ σε μία από τις ευάλωτες στιγμές του δίσκου ακούσαμε το κομμάτι Betrayal και άλλο ένα ατμοσφαιρικό trip-hop τραγούδι από την εποχή που μεσουρανούσε αυτό το είδος από το 1995 και με sample αυτή τη φορά από το Short Lives του Tom Waits είναι η Nicolette.

Ζακαρίο Αλιγάτορας δηλαδή ήταν οι νεορκέζοι Σόφι Τάκερ εδώ από τη συνεργασία τους με τον βραζιλιάνο ράπερ τον Λαραέλ, ένα από τα πιο πολύχρωμα κομμάτια τους. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την Καναδί Σταρ που έχει αραβικές ρίζες, η Ζίνα από το Μόντρεαλ βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου εδώ το νέο της single Τζανάντο, ένα από τα πιο φρέσκα pop anthems της περίοδου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Από τη γαλλική εναλλακτική σκηνή ήταν η Τζάβα και από τη συνεργασία τους με τον Τζαμαϊκανό θρυλικό καλλιτέχνη της Ρέγκε, τον Winston McAnuff, ο Μπούτζι Μπαχ μας έφτιαξε το καλοκαίρι αυτό το κομμάτι, νομίζω. Παραμένουμε στη Γαλλία, αυτή η τρελοπαρέα των Chinese Man και Washington Square. Καλησπέρα σε όλους.

τόσο επιτυχημένο αυτό το πάντρεμα της γαλλικής world folk μουσικής των Negres Verts με το σκοτεινό έτσι υπνοτικό trip hop των Massive Attack που υπογράφουν το remix.

Φας Σαλαμέρ βεβαίως και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι Παρασκευής 28 Αυγούστου, 41 λεπτά μετά τις 3. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Thievery Corporation στον αέρα μας.

Πολύ μου αρέσει αυτή η μελωδία. Ήταν η πολυτάλαντη τρομπετίστα και τραγουδοποιός από την Κωνσταντινούπολη, η Ντίλαν Μπάλκεϊ, εδώ σε μια live ηχογράφηση του 2021. Και από την Κωνσταντινούπολη πάμε στη Γαλλία, ο Γαλλολιβανέζος μάλλον, επίσης τρομπετίστας εξαιρετικός, ο Ιμπραήμ Αλούφ. Ένα χαρούμενο instrumental με τίτλο Happy Face μπορεί να βοηθάει και το γέλιο ενός μωρού που ακούγεται κάπου μέσα στο κομμάτι. Happy Face, Ιμπραήμ Αλούφ, καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Joey Κινώνης, φετινή κυκλοφορία το άλμπουμ του με τίτλο In a Soul Steady Situation, και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις πόσο αγαπάει το Rock Steady. Don't Let Go ο τίτλος του κομματιού. Original Rock Steady από το 1967, από δύο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της Τζαμάικα, Άλτον Έλις και Φίλις Δηλών, για να ολοκληρώσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Why did you leave me?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλή Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλή.

με άλλο ένα κορυφαίο soul pop αριστούργημα από το 1966. Σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love, και 4 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημέρι, ζεστό μεσημέρι Παρασκευής, έχει μια κουφόβραση, ενώ το βραδάκι στο νυχτερινό ουρανό, δηλαδή το φεγγάρι του οξύριχου, έτσι θα μας προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ λίγο μετά θα ακολουθήσει και μια μερική έκλειψη σελήνης. Vintage Soul του σήμερα από τη Σκοτσέζα Μπρουκ Κόμπα μέσος τώρα, με το εκρηκτικό This Town. Καλησπέρα σε όλους.

0: Σύγχρονη και ολοφρίσκη ρέγγι από τον Τζαμαϊκανό πρώτο Ζή και ένα καινούριο άλμπουμ με τίτλο The Art of Acceptance με πολλές πολλές συνεργασίες. Εδώ ήταν ο Jesse Royal στα φωνητικά. Ακούσαμε το κομμάτι The Art of Acceptance. Να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια και πολύ πολύ αγαπημένο Ben Harper With My Own Two Hands.
1: Κόσμος Classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδά. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλει το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις για προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Σαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.

Water of Life με την εξαμελή μουσική κολεκτίβα που μας έρχεται από την Φινλανδία του Σμάτζο, ένα συγκρότημα που παντρεύει παραδοσιακούς αφρικανικούς ήχους με ηλεκτρονικά στοιχεία. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο επόμενο υπνοτικό Afro-Funk κομμάτι. Είναι η Pigeon από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Outta National. Ακούμε το Energy. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτό ήταν ένα αγαπημένο instrumental afrobeat κομμάτι από μια μπάντα που όμως έχει έδρα την Washington, τους Funk Arc. Ακούσαμε το A Blade Won't Cut Another Blade, afro-funk από την Αθήνα το επόμενο και από το album Treat του 2020, η Happy Dog Project, έχοντας δίπλα τους τον BNC που προσθέτει έτσι το δικό του χαρακτηριστικό λόγο πάνω στο ρυθμό, ακούμε το εκρηκτικό

Αυτό ήταν το Freedom, καινούριο single από τον Wycliffe Zone με τη συμμετοχή της χοροδίας Joy Use Celebration. Κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούνιο που μας πέρασε, ένα τραγούδι που μιλά για την ανθρώπινη φύση στην ψηφιακή εποχή. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε λίγο πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και αυτό το μεσημέρι για την επικοινωνία και την ακρόαση. Τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους μας. Από τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε... Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Χαιρετισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με αυτό εδώ ήρθαμε στο απόγευμα της Παρασκευής, Sunshine Day. Καλησπέρα, 7 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Πάμε σιγά σιγά για Σαββατοκυριακό που λέτε πολύ ωραία, το τελευταίο του Αυγούστου. Να το χαρείτε, να το χαρούμε, να είναι ένα ανέμελο Σαββατοκυριακό. Νομίζω για εμάς που έχουμε επιστρέψει στην πόλη είναι μεγάλη ανάγκη αυτό. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθείτε.

έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά οι Jungle Sunshine. Αυτό το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στον Αύγουστο. Και είναι έκπληξη για εμάς ότι υπάρχουν πολύ ωραίοι δίσκοι που κυκλοφορούν αυτή την εποχή. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς στο κέντρο που ξέρω ότι σήμερα είχατε μια δύσκολη ημέρα, αλλά θα περάσει. My friends. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio

Κούτιμαν και Ντέκελ και My Everything από τα λίγο παλιότερα τους. Σήμερα θα έχουμε και αυτό το λόγιο μου φεγγάρι του Αυγούστου. Η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση είναι, λέει, λίγο μετά την ανατολή της Σελήνης, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα και δημιουργεί την εντυπωσιακή ψευδαίσθηση της Σελήνης, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη. Έχουμε και 126 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα να υποδέχονται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού. Πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενώ οφείλεται το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, στην περιοχή Νίσντεν, κοντά στο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Άγνωστες μέχρι στιγμή οι αιτίες. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνουν σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

I Hear Music, αυτό που κάνουμε δηλαδή τα απογεύματα 4 με 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούσετε όποτε θέλετε, όπου και αν είστε, στο rteco.gr και live, αλλά και on demand. Καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημίωρο εκπομπής και κοιτάζοντας λίγο τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το Φεστιβάλ Εσχήλια που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας από το 1975 και παρουσιάζει φέτος την 52η διοργάνωσή του από τις 30 Αυγούστου, από την Κυριακή δηλαδή. Θα κρατήσει το φεστιβάλ μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου, μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, και θα έχει επιλεγμένες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, αλλά και κινηματογραφικές προβολές σε μια πόλη που αρθρώνει το δικό της λόγο στα πολιτιστικά δρόμενα της Αθήνας και στον απόϊχο φυσικά της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ωραία βόλτα είναι αυτή στην Ελευσίνα. Την Κυριακή η αυλαία σηκώνεται με συναυλία, με τη συναυλία που έχει τίτλο «Τυχερό αστέρι», Λίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρής Βουτσικάκης. One, two, you know what to do.

It never ends. Και όμως και αυτό το Σαββατοκύριακο που λέτε, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, σήμερα και αύριο δηλαδή, για να συνδυάσουμε μια μίνι απόδραση με μια θεατρική απόλαυση στην Επίδαυρο. Φυσικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ολοκληρώνεται με ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Ο Ίων δεν είναι μια καθαρή τραγωδία, κινείται στο μετέχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν, και η παράσταση είναι παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου και επιχειρεί λοιπόν να αναδείξει το παιγνιώδες και αμφίσιμο πνεύμα του έργου. Σήμερα και αύριο λοιπόν στην Επίδαυρο, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το φεστιβάλ για φέτος.

όνομά του είναι Oscar Hag και μας έρχεται από την Αυστρία. Αυτό ήταν το Lost Cause και που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχει ένα απίστευτο success story. Αυτό το παιδί γεννήθηκε το 2005 και η επιτυχία του ξεκίνησε από τη θρυλική του εμφάνιση στο σημαντικότερο φεστιβάλ της Αυστρίας, το Pop Fest, και ήταν τότε μόλις 15 ετών, αυτοδίδακτος μουσικός, εμφανίστηκε με την κιθάρα και τη φωνή του και ενθουσίασε φυσικά το κοινό αλλά και την αυστριακή εναλλακτική σκηνή. Απίστευτη η ιστορία, τα πάει περίφημα και είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική που κυκλοφορεί, όπως αυτό που έφυγε πριν από λίγο στον αέρα μας, το Lost Cause από τα πολύ πρόσφατα. Και όπως το ακούγαμε σκέφτηκα αυτό εδώ. Κρατάμε την αίσθηση της νοσταλγίας και πηγαίνουμε στις

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tracy Chapman στην επιστροφή και σχεδόν 4 λεπτά 5 μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο. Καλησπέρα μεγάλη και σε εσάς που μας ακούτε στο erteco.gr και κάνετε διακοπές αυτή την ώρα και εμείς ζηλεύουμε λιγάκι. Εδώ, Ηλίας Διαμάντης στο στούντιο στη μία πλευρά, φροντίζει τον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο στούντιο στην άλλη πλευρά, φροντίζει τα λόγια και τα τραγούδια. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η πόλη γεμίζει. Επιστρέφεται περισσότεροι.

Celtic Soul Orchestra. Τι ωραία που είναι αυτή η μελωδία. Και τώρα διάβαζα ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW για το Μεντεγίν. Πώς λέει, η πόλη της Κολομβίας καταπολεμά τους καύσονες και γράφει πως είναι η πόλη που γέμισε πράσινους διαδρόμους και κατάφερε να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της. Το Μεντεγίν λοιπόν, λέει, αναπτύχθηκε γρήγορα με την αστική επέκταση να γίνεται εις βάρος των χώρων πρασίνου και της βλάστησης, και οι δρόμοι και το τσιμέντο απορροφούν και διατηρούν τη θερμότητα, ενισχύοντας το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Η ανάγκη για αλλαγή ήταν εμφανής, λέει, έτσι το 2016 ξεκίνησε μια διαφορετική προσέγγιση στον αστικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει περισσότερο χώρο για τους ανθρώπους και τα φυτά σε αυτή την πόλη που κάποτε ήταν γνωστή, χαρακτηριζόταν ως Murder Capital of the World. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 30, νομίζω είναι 36 αν δεν κάνω λάθος, περισσότεροι από 30 πράσινοι διάδρομοι κατά μήκος δρόμων και υδάτινων οδών, και συνολικά βελτιώθηκαν ή δημιουργήθηκαν περισσότερα από 700.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, ενώ οι διάδρομοι αυτοί περιλαμβάνουν περίπου 20 χιλιόμετρα διαδρομών με σκιά, ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους, και σκοπός δεν ήταν, λέει, να συγκεντρωθεί όλο το πράσινο σε μερικά μεγάλα πάρκα, αλλά να απλωθεί σε ολόκληρη την πόλη, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να βιώνουν καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητά τους, και έτσι οι πράσινες διαδρομές συνδέουν πλατείες, πάρκα, κάθετους κήπους, πεζοδρόμια, αλλά και κάποιους από τους 7 λόφους που περιβάλλουν την πόλη. Ακόμα και οι ίδιες και οι υποδομές που συγκρατούν θερμότητα, όπως είναι η σταθμή του μετρό, πρασίνισαν, και σε κτίρια δημιουργήθηκαν, λέει, πράσινες στέγες και κάθετοι κήποι. Και όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, προσθέθηκαν στους δρόμους και τα πάρκα της πόλης. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλαπλά κέρδη για το Μεντεγίν μετά από αυτή την πρωτοβουλία, όπως γράφει στο άρθρο. Κρατά όμως αυτό που λέει, ότι ενισχύθηκε η βιοποικιλότητα.

Τζαλίν εν Κόντα. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις τίτλους, να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις αυτή την ώρα και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 οι νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fly Me to the Moon, Ben Longley Soul, επειδή είναι τέτοια η ημέρα και έχουμε και Full Moon Film Marathon απόψε με αφορμή την Πανσέληνο. Επιστρέφει λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το ολονύκτιο κινηματογραφικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά, τον Stanley Kubrick. Τη νύχτα της Πανσελίνου λοιπόν του Αυγούστου, το ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό κινηματογραφικό χώρο όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαδοχικά 4 εμβληματικές ταινίες του σκηνοθέτη, από την σατυρική οξυδέρκεια του Σος Πεντάγωνο Καλή Μόσχα και την υπαρξιακή μεγαλοπρέπεια του 2001 Η Οδύσσεια του Διαστήματος, μέχρι την προκλητική ενέργεια της ταινίας Το Κουρδιστό Πορτοκάλι, και φυσικά η βραδιά θα κλείσει με την ατμοσφαιρική αγωνία της ταινίας Η Λάμψη. Τα ξημερώματα θα προβληθεί το συγκεκριμένο φιλμ. Full Moon Film Marathon λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί έχουμε πανσελινό.

ακούτε Κόσμος.

Γκρουν φυσικά από την Νορβηγία. Όλο καινούργιο τραγούδι Hold Me από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 6 Νοεμβρίου και θα λέγεται I Thought We Were The Same, και έχει βάλει πολύ συναίσθημα σε αυτό το τραγούδι η Αν Μπρουν. Τα λέει πάρα πολύ ωραία, μιλάει ουσιαστικά για αυτή την αγάπη που και τη θες και δεν τη θες. Και είναι η νέα μας αδυναμία. Και τώρα λίγο πίσω στον Μομπί, στο 2020.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Κλαουντία Μάτολα στο στούντιο για το επόμενο δίωρο. Μείνετε μαζί της. Και μετά πήγαινε βόλτα να δείτε Πανσέλινο. Εμείς Δευτέρα πάλι στις 4 ξανά μαζί. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

του Εκκλησία, Ναΐκα στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, είναι 28 Αυγούστου. Είναι λίγο ότι το καλοκαίρι θα μείνει, ήρθε για να μείνει και το Σεπτέμβρη. Θα είναι ένας ζεστός μήνας από ό,τι μαθαίνουμε και όλες οι επόμενες μέρες, τουλάχιστον με 2 βαθμούς κάτω. Αυτός ο καύσωνας ο φοβερός, καύσωνας 2026 καλοκαίρι. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές όπως κάθε απόγευμα. Ένα road trip μουσικό, 28 Αυγούστου λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας και όταν θα φύγει θα φέρει το Σεπτέμβρη. Yuri Buenaventura στο Mala Vida. Mala Vida.

Η φοβερή σύνθεση του Μάνο Τσάο εδώ από Γιούρι Μπουένα Βεντούρα, γιατί μπορεί να δημιουργεί έτσι πολύ ωραίες καταστάσεις, να ταιριάζει και σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το υπέροχο τραγούδι, αν και πάντα θα είναι νούμερο ένα η εκτέλεση που έχουν κάνει η Μάνο Νέγκρα. Και εμείς τα ακούσαμε όμως και για χορό και για σάλσα το Μαλαβίδα. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger και στο Viber. Μόνο ένα Κόσμος Radio. Γράφετε στο search. Βρίσκετε το Viber, βολεύει πολύ από το κινητό σας να μας στέλνετε τα μηνύματα. Και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr.

2026 αυτό το τζίγκο. Εδώ στον κόσμο πάντα είστε συντονισμένοι. Μπορείτε να ακούτε όλα τα podcast και όλες τις εκπομπές ζωντανά και στο χρόνο που βολεύει εσάς μέσα από το rteco.gr. Ούτως ή άλλως διαδικτυακά μπαίνεις εκεί γιατί βρίσκεσαι στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί βρίσκονται όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Just Be Good To Me, Sad Redmore και Andrea Brown. Στο 2022 έγινε αυτό το remake, αλλά πίσω στο χρόνο που ήταν το Just Be Good To Me επιτυχία, ήμασταν πολύ μακριά από το AI και από δηλώσεις του Billy Gates που βγαίνει και λέει ότι ανησυχεί πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι ξεφεύγει λίγο και θα χαθούν πολύ γρήγορα δουλειές πολλές που ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε νιώσει. Είναι ανησυχητικό να ακούει κανείς το Bill Gates να ανησυχεί. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ανησυχεί ο Bill Gates, πόσα θα τον επηρεάσει τον ίδιο. Στο 2026 και αυτό, Don't You Want Me, με Cat Power, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Παρασκευή, ζεστή, καλοκαίρια που δεν αντέχονται. Παλιότερα δεν ήθελες να τελειώσει το καλοκαίρι και τώρα λες λίγη δροσιά. Να στο φθινόπωρο νωρίτερα.

Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ, λέει ο Bill Gates. Ο Bill Gates σε κατάσταση σοκ είναι. Γιατί είναι τρελό, λέει, και παράλογο. Δεν καταλαβαίνει πώς τον κουφαίνει η σιωπή των ανθρώπων. Προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει το μεγαλύτερο κακό, η μεγαλύτερη πηγή αδικίας. Η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία, λέει ο Bill Gates, και υποστηρίζει ότι διαφέρει από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις λόγω του εύρους της. Ισχυριζόμενος ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία εργασία που να μην επηρεαστεί, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο ικανή από οτιδήποτε άλλο και ταχύτατα. Προειδοποίησε ότι η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια τεράστια κοινωνική κατακραυγή ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη και θα κάνει το θέμα με τα κέντρα δεδομένων να φαίνεται αμεληταία. Του φαίνεται περίεργο βέβαια που υπάρχει τέτοια σιωπή και όλοι, ας πούμε, είναι μουδιασμένοι και περιμένουν το τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης να χτυπήσει. Αυτό έπαθε ο Bill Gates. Ο Μάνου Τσάου πάντως το είχε πει, ότι ο κόσμος αυτός δεν πάει καλά. Το λέει εδώ. Και παρακαλέει τον Bob Marley να τραγουδήσει κάτι για να χαλαρώσει καρδούλα μας.

Mr. Bobby ακούσαμε από τον Μάνου Τσάο και θα ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, όταν θα συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε τον Ραούλ Μάλο σε μια φοβερή βραδιά λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Έπαιξε ένα live στο Nashville με αγαπημένα τραγούδια. The Summer Wind, Ραούλ Μάλο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η περιόδια του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή και εξήγηλε νέα ογκολογική μονάδα στην Κοζάνη. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίδη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 579 ανήλθαν οι νεκροί, στους 1924 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

to us. Στο 2026, Boys of Dungeon Lane, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney. 7:25 είναι, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Μέχρι τις 8 road trip, μουσικό παρέα είμαστε κάθε απόγευμα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, όσοι έχετε επιστρέψει στην πόλη, στο πρόγραμμα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα ξεκινήσετε τώρα τις διακοπές σας, στο φως του Σεπτέμβρη. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο χαλαρά, σίγουρα θα είναι πιο χαλαρά. Γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μας παντού, η γεμάτα είναι όλα μέχρι και τέλος Αυγούστου. Γι' αυτό ότι ο Άιο θέλει να ταξιδεύει μόνος του, λέει.

λοιπόν, λέει ότι ο Pete Townsend έχει πει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις του ότι νιώθει μεγάλες ενοχές για τον Kurt Cobain. Νιώθει ότι για κάποιο λόγο ίσως κάτι να μπορούσε να κάνει να τον προλάβει. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν θα μπορούσε κανείς να βοηθήσει τόσο εύκολα με μια απλή συζήτηση αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση που περνούσε ο Kurt Cobain, την κατάθλιψη. Όπως το ίδιο ένιωθε και ο Tony Bennett, ότι ίσως να μπορούσε κάτι να κάνει για την Amy Winehouse, και έχουν ενοχές. Δεν βοήθησα, λέει, τον Kurt Cobain, τον Nirvana. Το 1993, όταν ο Κομπέιν υπέφερε από τον εθισμό του στην ηρωίνη, ένας δημοσιογράφος και συγγραφέας ρώτησε τον Τάουνσεντ αν θα μπορούσε να μιλήσει στον Κομπέιν, γιατί τον θαύμαζε και ο Κομπέιν, και ο Τάουνσεντ, επειδή είχε τη δική του εμπειρία με τις καταχρήσεις, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στήριγμα. Εκείνος εκείνο το διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με το αλκοόλ και τις καταχρήσεις. Είχε 11 χρόνια αποχή, ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά ήταν σε μια ευάλωτη φάση της ζωής του. Δεν ήταν τόσο δυνατός να μπορεί να στηρίξει και άλλους ανθρώπους, και δεν αξιολόγησε σωστά τη σοβαρότητα της κατάστασης, γιατί του το είχε πει αυτό εκείνος ο συγγραφέας. Και δεν πήρε τον Κομπέιν τηλέφωνο, δεν του μίλησε, και ένιωθε μετά ενοχές για όλη τη ζωή ο Pete Townsend. Και αφιερώθηκε αυτό το βίωμα, τον επηρέασε τόσο βαθιά αυτό που έγινε, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να αλλάξει τη συμπεριφορά του και έγινε κάπως έτσι προστάτης και σύμβουλος, στήριγμα για νεότερους μουσικούς που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα στη μουσική βιομηχανία, όπως ο Eddie Vedder των Pearl Jam. Ασχολήθηκε βαθύτερα μετά με αυτό το θέμα, θέλοντας κάπως να διώξει τις ενοχές του για τον Cobain, που τον θαύμαζε και ως μουσικό, όπως και ο Neil Young, και πάρα πολλοί καλλιτέχνες θαύμαζαν τον Cobain. Και ο Steve Vai είχε πει ότι ήταν τεράστια ευφυΐα. The Who.

Colors. Αγαπημένα χρώματα που θυμίζουν τα παιδικά χρόνια. Αυτό λέει ο Eric Barton. Ήταν η Black που μας στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Leon Bridges το 2026. Happiness Anytime το album, ο τίτλος του album. Στο Beach Bar Υπόκαμπο, στο πρώτο rock festival στη Χαλκίδα γίνεται. Αν βρίσκεστε κάπου εκεί κοντά, DJs, μπάντες, στη Χαλκίδα, στο πρώτο rock festival, στο Beach Bar Υπόκαμπος. Το Σάββατο θα ξεκινήσει σήμερα.

Bridges, ναι, ο Σεπτέμβρης φαίνεται ωραία, του θα δούμε συναυλίες. Ο Τζακ Σαβορέτη θα παίξει στην Αθήνα στο Θέατρο Λυκαβητού 25 Σεπτεμβρίου σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και ζήσαμε τώρα φοβερές βραδιές και στο Θέατρο Λυκαβητού, έτσι. Και με τον Ρόμπερ Πλάντ, τότε είδαμε καταπληκτικά πράγματα φέτος το 2026. Blinding Lights θα ερμηνεύσει ο Τζακ Σαβορέτη και παίζει σήμερα, έτσι, σήμερα και αύριο. Weekend ζωντανά στην Ισπανία, βέβαια, όχι εδώ. Στη Μαδρίτη είναι αυτό το τρίμερο. Εμείς θα δούμε τον Τζακ Σαβορέτη. Δεν ξέρω αν θα τραγουδήσει Weekend. Μπορεί να μας κάνει μια εκπληξούλα. Και αφού δεν είδαμε το Weekend στη Μαδρίτη, να ακούσουμε το Blinding Lights από τον Τζακ Σαβορέτη.

touch. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Τζακ Σαφορέτη στο Blinding Lights και ελπίζουμε να μας το κάνει έκπληξη 25 Σεπτέμβρη που θα τον απολαύσουμε ζωντανά στο Θέατρο Λυκαβητού τον Τζακ Σαφορέτη. Άλλος ένας υπέροχος τραγουδοποιός σε μια φοβερή του στιγμή και έχουμε, αν και έχουμε να δούμε καιρό κάτι από το Ray LaMontagne. Εδώ σε μια πολύ καλή του στιγμή το 2004. Trouble, Ray LaMontagne.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Let it be από το Bill Withers. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Let it be από το Bill Withers. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά.

Jealous Guy από τον Brian Ferry. Ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας IS Global ανέλησαν στοιχεία για περισσότερες από 1000 πόλεις σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε από το ιατρικό περιοδικό Lancet Planetary Health, το διαβάζω από το Doc TV, και η Αθήνα είναι μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τη μεγαλύτερη αναλογία θανάτων σχετιζόμενο με την έλλειψη προσβάσιμου πράσινου. Το 88% πληθυσμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν πληρεί το ελάχιστο στόχο για πρόσβαση σε πράσινο, και άλλες ελληνικές πόλεις, Σέρες, Καβάλα, Βόλος, θεωρούνται ανάμεσα σε αυτές με σημαντικό πρόβλημα. Τα δέντρα καλύπτουν κατά μέσο όρο το 29% της γης. Στις 28 πρωτεύουσες της Ευρώπης, η Αθήνα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Γενικά σκοράρουμε καλά χαμηλά, σε πολλά.

Fool's Garden ακούσαμε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber. Έχουμε παρέα μεγάλο εδώ στο Viber. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά. Cosmos Radio, σε ένα search. Στο Messenger βέβαια, εννοείται. Mail στέλνετε όπου βολεύει. Βέβαια σε Messenger και Viber τα βλέπουμε γρήγορα. Real time που λέμε.

Dance Art από το Olive Jones. Η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα chatbots είναι πιο αντικειμενικά από τους ανθρώπους στις θέσεις που παίρνουν, αλλά με ανθρώπινες προκαταλήψεις. Μια έρευνα δείχνει ότι τα AI μοντέλα να παράγουν και ενισχύουν τις κοινωνικές προκαταλήψεις που υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσής τους. Δεν είναι ουδέτερα, είναι καθρέφτης που μεγενθύνει ό,τι υπήρχε ήδη. Και η έρευνα δείχνει ότι και για προσωπικά θέματα προτιμούν την τεχνητή νοημοσύνη οι άνθρωποι και ότι σιγά σιγά θα χάσουν τη φωνή τους όσοι είναι αγκαλιά με ένα chatbot, γιατί θα μάθουν να μιλούν όπως εκείνο.

Μπεγγέλου τάξη από την Τζόνι Μίτσελ που κάτι έχει πάθει. Έχει πάθει κάτι σίγουρα, Τζόνι Μίτσελ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ψυχολογικά, γιατί κάνει κάτι δηλώσεις που δεν είναι ωραίες για εκείνη κιόλας, γιατί τόσο μεγάλη ιστορία έχει στη μουσική, έχει τιμηθεί τόσες φορές. Λέει λόγια που δεν είναι πολύ όμορφα, όπως για τον Ντίλαν, ας πούμε, που λέει συνέχεια βγαίνει, τα έχει βάλει με τον Ντίλαν, ότι δεν τον συμπαθεί καθόλου, τον συχαίνεται και είναι ψεύτικος και σιγά τίποτα δεν έχει γράψει. Φοβερό, έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν συγκλίνει με τα facts, δηλαδή τα γεγονότα δεν είναι έτσι. Αυτό είναι δηλαδή κίτρινος τύπος που λέει η Τζόνι Μίτσελ. Δεν είναι απλά μια γνώμη, μπορεί να πει ότι εντάξει δεν πολύ συμπαθεί τον Ντίλαν, δεν είναι και το πιο χαρόπο αγόρι που έχει δει ποτέ κανείς ο Μπομπ Ντίλαν. Λογικό, είναι ένας κλειστός άνθρωπος, σίγουρα θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις, αλλά το να πει κανείς, ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα της folk, ότι ο Ντίλαν δεν έχει γράψει τίποτα το σοβαρό και ότι μυρίζει ανάσα του, φοβερά, είναι άσχημο και μόνο να το προφέρεις, δηλαδή, και μόνο που το είπα δεν είναι ωραίο να ακούγεται κάτι τέτοιο, να κάνει κανείς μια τέτοια δήλωση για ένα καλλιτέχνη. Αυτό είχε να πει για τον Ντίλαν, αλλά δεν τα έχει βάλει μόνο με τον Ντίλαν, αυτό είναι το φοβερό, γιατί κοντεύει να γίνει Νοέλ Γκάλαχερ η Τζόνι Μίτσελ. Τα έχει βάλει και με την Τζάνις Τζόπλιν. Βέβαια ότι είχε θυμώσει, λέει, η Τζάνις Τζόπλιν μαζί της και είχε στραβώσει με την Τζόνι Μίτσελ, λέει, γιατί κάποτε για ένα διάστημα, αυτά είναι τα λόγια του Τζόνι Μίτσελ του μεταξύ, έτσι, για ένα διάστημα ήταν η Rock Queen η Τζάνις Τζόπλιν, αλλά μετά έγινε Rock Queen η Τζόνι Μίτσελ. Οπότε συγχύστηκε φοβερά η Τζάνις Τζόπλιν με αυτό, ότι πώς γίνεται η Τζόνι Μίτσελ να έγινε Rock Queen ενώ ήταν η Τζάνις Τζόπλιν, το οποίο δεν συνέβη ποτέ, δεν ήταν ποτέ Rock Queen η Τζόνι Μίτσελ, μόνο η Τζάνις ήταν σε αυτή την κατηγορία. Blues Rock δεν ακουμπάει καμία γυναίκα. Οριακά η Stevie Nicks. Καλό χεριακά, κανονικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κόσμος 93,6.

Τροβέρ και Μπριζίτ Μπαρντό, To Live the Sea, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Και όχι μόνο, διαδικτυακά ακούτε στο rteco.gr όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, on demand, σε όποια στιγμή εσύ το χρειάζεσαι και έχεις το χρόνο. Αυτό γίνεται μέσα από το rteco.gr που τα ακούς όλα σε τέλεια ποιότητα και μαθαίνεις, διαβάζεις τις πληροφορίες, τα πάντα. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, κόσμος jazz και summer κόσμος, λίστες υπάρχουν και στο Spotify και ίντερνετικά ο κόσμος δίπλα σου. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής για λίγο ακόμη μέχρι τις 8 και ο Ηλίας Δεδιαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο.

Μας και Νάδα, Σέρτζιο Μέντες και η Black Eyed Peas. Εδώ στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6. Όρκεστρα Baobab έρχονται με το Άννα Μαρία στο 2026. Made in Senegal. Σενεγάλη πάμε. Αγαπημένη όρκεστρα Baobab.

Άννα Μαρία από όρκεστρα Baobab, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Σκότιμαν Ντέκελ στον αέρα μας με το Let Your Love. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 28 Αυγούστου, με την έκλειψη. Με έκλειψη και καύσωνα φεύγει ο Αύγουστος.

Let your love go to man και ντε και λίγο στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε στη Florence. Florence and the Machine, η Florence Wells κλείνει τα 39. Θα την απολαύσατε σε μια υπέροχη συναυλία εδώ στην Αθήνα αρκετές φορές, αλλά και αυτό το καλοκαίρι ήταν καταπληκτική βραδιά. Η Florence δίνει την ψυχή της γενναιόδωρα στα live της, στους fans της. Ένα παιδί που είχε πολύ φαντασία, έτσι έλεγαν όλοι, και μάλιστα από μεγάλη οικογένεια, που ήταν όλοι και μέσα στην τέχνη, την πολιτική, συγγραφής, ακαδημαϊκή, χαμούλης οικογένεια της Florence, τεράστια, και όλοι έκαναν κάτι σπουδαίο σε αυτή την οικογένεια, όπως και η Florence αργότερα. Είχε πολύ φαντασία, όλοι έλεγαν, και ήταν και φοβικό παιδί. Φοβόταν πολύ, είχε θέματα με τις καταθλίψεις της, αλλά μεγάλη μεγάλη φαντασία. Είχαν φτιάξει, λέει, και μία σύναξη μαγισσών. Έφτιαξαν βιβλία με ξόρκια με τις συμμαθητριές της, επιχειρώντας να κάνουν μαγικά σε συμμαθητές τους. Τέτοια έκανε η Florence στο σχολείο, και μάλιστα, λέει, έμπλεκε, έβρισκε και μπελάδες, γιατί φώναζε πάρα πολύ στη χοροδία. Ούρλιαζε, τραγουδούσε πάρα πολύ δυνατά, κάπως να ξεχωρίσει, δεν ξέρω. Την έπιανε κάτι να βγει και κάπως τρίγκλιζε, φώναζε, τραγουδούσε δυνατά και έμπλεκε. Γινόντουσαν μετά τσακωμοί και ιστορίες ολόκληρες. Δεν άλλαξαν πολλά, γιατί το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 λέγεται Everybody Scream. Της αρέσει, της άρεσε πάντα αυτό το άθλημα. Να φωνάζει δυνατά, να τραγουδά δυνατά.

Everybody Scream Florence. Κάπου εκεί και σε αυτό που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 φαίνονται όλα αυτά, η ομάδα μαγισσών στο σχολείο, τα ξόρκια, οι φωνές, όλα αυτά που της άρεσε κάπως τα βάζει ακόμα μέσα στη ζωή της, μέσα στη μουσική της. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 39 η Florence σήμερα και θα κλείσουμε με μια συνεργασία σαμπούζι με Leon Bridges. Το έχουμε πει, μας αρέσουν έτσι εκπλήξεις, οι συνεργασίες και επειδή τις περιμένεις. Έχει συνεργαστεί με πολλούς ο Leon Bridges το τελευταίο διάστημα και με σαμπούζι εδώ στο Burn It Down. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε στον κόσμο. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι Παρασκευή. Σήμερα 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγει και ο Αύγουστος. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τη Δευτέρα έχουμε 31. Την Τρίτη θα πούμε καλό μήνα. Δεν θα πούμε κάθε καθεργάρι στον πάγκο του, γιατί έχουμε ακόμα πολλές μέρες που τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μπάνια. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα σχολεία. Λίγο πολύ, φίλες και φίλοι, είμαστε ακόμα μέσα σε μια καλοκαιρινή διάθεση και σε πρόγραμμα διακοπών αρκετοί από εσάς. Όσοι όμως έχουμε επιστρέψει πίσω, σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση εύχομαι.

Friday I'm in Love, αυτός είναι ο Robert Smith, παρέα με την Olivia Rodrigo. Επάνω στη σκηνή μοιράστηκαν για δύο τραγούδια τη σκηνή στο Glastonbury πέρυσι. Ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή με το I Say A Little Prayer, με το Leon Inen Friends, κυρίως αυτή η μπάντα που μας έρχεται από τη Ρωσία, που παίζει και διασκευάζει soul, funk, αλλά και jazz. Και εγώ προτείνω να συναντήσουμε τους Rolling Stones από το τελευταίο τους άλμπουμ, Andrew Watts στην παραγωγή, και μέσα σε όλα τα τραγούδια η έκπληξη του You Know I'm No Good.

Rolling Stones λοιπόν από την νέα τους δισκογραφική δουλειά. Έχει πει ο Τζάγκερ, είπε και ο Ρίτσαρντς, ότι το 2027 θα βγουν σε περιοδεία. Ακούγεται ενδιαφέρον. Άλλη μια φορά οι Rolling Stones από το 1964 που έχουν ξεκινήσει την δισκογραφία και τις ηχογραφήσεις να ξαναβγουν σε περιοδεία σε όλο τον πλανήτη. Πάμε να ακούσουμε τον Ρικάρντο Μποσάντο να μας τραγουδάει Clandestino.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye ρεμιξαρισμένος στο Let's Get It On, ένα από τα καλύτερα soul κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία της Stax και της Motown. Και εγώ προτείνω να συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος, σε αυτό το ρυθμό, σε αυτές τις μουσικές. Πάμε να συναντήσουμε στο Los Angeles και το San Francisco τον ήχο που έχει δημιουργήσει και κάνει ένα revival στη δεκαετία του 60 και του 70. Μιλάμε για τον Nick Waterhouse.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λίγα λεπτά μετά τις 8.30 Παρασκευή, βράδυ 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με το Jeff Goldblum και την ορχήστρα του στο Μίστι, εδώ σε συνεργασία και εξαιρετικό ντουέτο με τη Melody Gardot. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, του Shinobi, όταν πριν από μερικά χρόνια είχαν ερμηνεύσει το Mom and Dad. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Φρανσουά Ζαρντί, μία από τις πιο γνωστές, πιο μεγάλες και εμβληματικές μορφές του γαλλικού τραγουδιού, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Υπήρξε το λεγόμενο pop icon της Γαλλίας με μια πολύ λαμπερή πορεία στα 60's. Η Φρανσουά Ζαρντί δεν χάθηκε όλες τις δεκαετίες, τις επόμενες δεκαετίες, όπως συνέβη με διάφορες άλλες τραγουδίστριες και συναδέλφισές της που ξεκίνησαν μαζί, καταφέροντας να δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της. Αυτό βέβαια συντηρήθηκε γιατί κυκλοφόρησε εξαιρετικά άλμπουμ και μέσα στη δεκαετία του 80 αλλά και μέσα στη δεκαετία του 90, συνεργασία όπως με τους Blair, και γενικά είχε μια extra cool και αθόρυβη εικόνα με ένα πολύ σοφιστικέ και τελικά το στυλ ερμηνείας να τη χαρακτηρίζει και να την αναδεικνύει.

Αυτή είναι η κερμές, φίλες και φίλοι, μας έρχονται από το Buenos Aires, αυτό το σχήμα, αυτό το ντουέτο που βάζει την Organic House, τον Dow Tempo, την ηλεκτρόνικα και φυσικά τους ήχους από την Λατινική Αμερική. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Teddy Swims πριν από 7 χρόνια, όταν είχε ηχογραφήσει το 2019-2020 στο Nashville το Blinded Lights. Είχε διασκευάσει τι άλλο Weekend.

Αυτός είναι ο Teddy Swims. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πρόσωπο και για τη φωνή του Teddy Swims. Ο Teddy Swims μέσα στα 2019-20, ένα χρόνο, είχε ανεβάσει στο YouTube πάρα πολλά τραγούδια που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με την φωνή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο βάζει μέσα σε ένα τραγούδι τη soul, την country, την pop και φυσικά το R&B, αυτό που ονομάζεται Blue Eyed Soul για την ακρίβεια. Καλλιτέχνης μας έρχεται από την Georgia και έχει κλείσει τα 31. Ένα από αυτά ήταν και η διασκευή, το cover του Weekend, και φυσικά παλιότερα είχε διασκευάσει και Marvin Gaye στο Nashville. Teddy Swims λοιπόν λίγο πριν τις 9 και εμείς πάμε να συναντήσουμε το Curtis Harding.

Βράδυ, φίλες και φίλοι, 28 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής. Αυτή είναι η Μαρή Φρός. Μαρή Φρός που πατάει πάνω στις κλασικές μουσικές βραζιλιάνικες φόρμες, στο MPB, στην μπόσα, αλλά βάζει και πάρα πολλά φρέσκα στοιχεία της R&B, μερικές φορές και της jazz, ακόμα και της ηλεκτρόνικα. Κάναμε μια μικρή στάση στη Βαρκελόνη, και το Σκίμι Πορτέτ στο La Rambla. Εκεί όταν περπατάει κανείς στη Βαρκελόνη την Πλάτσα Ρεάλ και καταλήγει στο τέρμα, στον πεζόδρομο, σε ένα πανέμορφο ψηφιδωτό, μια κολεκτίβα που ήκμαζε μέσα στην δεκαετία του 2000, 2005, 2006, όπως και πάρα πολλά άλλα σχήματα στη Βαρκελόνη. Όλα αυτά λοιπόν για τους Σκίμι Πορτέτ και για τη Μαρή Φρόες, και εμείς φεύγουμε από την Ευρώπη και πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία να συναντήσουμε τους Τροβέρ και με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Ρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα. Οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτός είναι ο Βρετανός Bobby Gillespie. Bobby Gillespie γεννημένος πριν από 62 χρόνια στην Γλασκόβη. Τον είχαμε μάθει όλοι από την μπάντα των Primal Scream, αλλά και ως drummer στους Jesus and Mary Chain. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία του δισκογραφική δουλειά και η πρώτη απόπειρα που έκανε για να ηχογραφήσει ως προσωπικό άλμπουμ και προσωπική καριέρα πριν από 2 χρόνια. Bobby Gillespie, ο οποίος βρίσκεται και αυτός περιοδία παρέα με την Jenny Beth και παρουσιάζουν το Utopian Ashes.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε φίλες και φίλοι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα βράδυ Παρασκευής, είναι 28 Αυγούστου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και είπα να επιστρέψουμε εδώ με το I don't need no doctor. Ο Τζον Μάιερ παρέα με τον Τζον Σκόφιλντ. Τζον Σκόφιλντ, αυτός ο τόσο σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας, συνθέτης, με τη μουσική του να συνδυάζει το jazz, τη jazz fusion, τη funk, τη blues. Φυσικά έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος του Miles Davis. Έχει κερδίσει και 3 Grammy. Και εγώ προτείνω να πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τζο Μποναμάσα, την Τζάκα Καν και τον Eric Clapton. The thrill is gone.

Eric Clapton λοιπόν παρέα με τον Τζο Μπονάμασα και την Τσάκα Καν στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Τζο Μπονάμασα να τιμήσει τον BB King και το κλασικό τραγούδι The Thrill Is Gone που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1969 στο tribute BB King Blues Summit 100, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος το Φλεβάρι που μας πέρασε, ένα άλμπουμ με 50 καλεσμένους παρακαλώ και με 32 τραγούδια αφιέρωμα για το μεγάλο BB King.

Αυτό είναι το Μπαταϊντού. Αυτός είναι ο Βέλγος, ο Πόλντορ, παραγωγός, μουσικός, DJ. Ένας παραγωγός που κυρίως έκανε μεγάλη επιτυχία βάζοντας την hip hop παρέα με την jazz, τη soul και την dub. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Τιγουάιο. Τιγουάιο που είναι nickname, είναι παρατσούκλι. Το έβγαλε ο ίδιος όταν έκανε τα ταξίδια του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018-2019. Εκεί που ηχογράφησε το The Gypsy Soul of Tiwayo, ο Γάλλος, τότε το είχε βγάλει το άλμπουμ στην Blue Note και στην Decca France, έκανε μεγάλη επιτυχία γιατί έβαλε τη soul, τη blues και τη rock και ακολούθησε αυτόν τον ήχο όταν το 2023 ηχογράφησε την μέχρι τώρα μεγαλύτερη του επιτυχία, τουλάχιστον σε δισκογραφική δουλειά και στο σύνολο, το Desert Dream, που όπως έχει πει και ο ίδιος χαρακτηριστικά, είναι ένα άλμπουμ ιδιαίτερα επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα και από τον ήχο του Bruce Springsteen και τον Nebraska.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Tom's Diner, το δεύτερο άλμπουμ της Susan Vega και το πιο πετυχημένο άλμπουμ της Susan Vega στην μέχρι τώρα πορεία της. Susan Vega το κυκλοφόρησε το 1987 και μάλιστα μέσα υπήρχε αυτή η version του Tom's Diner, ένα τραγούδι που ακούστηκε δύο φορές μέσα στο άλμπουμ, μία καπέλα version και μία remix version που βγήκε αργότερα και το 1990, remix από τους Βρετανούς παραγωγούς της ηλεκτρόνικα, τους DNA. Εμείς πάμε να συναντήσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε την Mary J. Blige.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Ρουμπίνι Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός από το πρωί. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το βράδυ σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

images, jewels, box life, diamond nights and

0: good for you. Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: What the fuck is this? My definition of a boom-bastic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Κόσμος 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
0: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

φανφάρες Γεωκαρλία έχουν δοκιμαστεί out to lounge. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας σήμερα Παρασκευή, με θέα του Σαββατοκύριακο, στον Νίκο που αντέχει,

ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Tropical Futurism μουσικές και οι Rizomagic, έτσι ονομάζονται, κυκλοφόρησαν αυτό το Cumbion Planetario που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

Το Μίστα Σάντσες και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Grand Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can I have a martini?

Οι μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

αγαπώ δεν σταματάει ποτέ. Και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα αυτά με τη φωνή της. Και τη φωνή Fire on the Water, μας λένε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ezra Collective που είναι εδώ, χάρη της ελπίδας, Here Because of Hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, Well Organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

Eve Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop και ηχογραφούν στην Beat House Records.

Κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Τζάβα που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bou Dubar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Κόσμος Radio.gr.